Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

τις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βρυζίλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μάπες.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Πάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: αν δεν είναι αυτό κατά καλό καιρό, τότε τι είναι? Αν δεν είναι 16 Ιουλίου με την Κατερίνα, να, ενώ έχουμε ξεκινήσει, να βγαίνει αργά και να μου κάνει το σήμα του σατανά για να με χαιρετήσει, να με καλημερίσει, τότε τι είναι καλοκαίρι? Μπράβο,
1: το
0: είναι.
1: Rock and roll.
0: Α, το rock and roll. Άρρηκτα συνυφασμένο, με, σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηχητικό που πήγαινα με το, με το σατανά.
1: Αλήθεια.
0: Το rock and roll,
1: όχι,
0: ναι.
1: Είναι όταν
0: το
1: είσαι, rock. Όταν είσαι έτσι cool.
0: Ναι.
1: Που γύρισες από το ταξίδι σου, σου έκανα σήμα ότι είσαι rock and roll.
0: Είμαι cool, είμαι rock and roll. Οκ, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Δεν ξέρω εσείς τι πείστε, μάπες μου, αλλά εγώ είμαι το. Ή του ύψου του βάθους. Δηλαδή ότι ή θα είμαι στις διακοπές και θα κάνω διακοπές, ή θα είμαι στη δουλειά και θα κάνω δουλειά. Το να κάνω διακοπές κατά τη διάρκεια της δουλειάς, εμένα δεν μου καθόταν ποτέ καλά. Δηλαδή παθαίνω ένα επαγγελματικό φόμο, θα έλεγε κάποιος, ότι πρέπει να είμαι κάπου αλλού και δεν είμαι εκεί που πρέπει να είμαι.
1: Το έπαθες και τώρα.
0: Το έπαθα και τώρα. Ακόμη και εκεί που πας λίγο να ξεχαστείς και να περάσεις καλά, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, γιατί θες να είσαι εκεί στο Μάπε Σόου. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες μου, καλημέρα. Ναι, αλήθεια είναι που το έπαθα. Είσαι ρε παιδί μου εκεί, βέβαια.
1: Είσαι ή φοβόσουν που δεν ήσουν? Τι θα κάνουμε εμείς εδώ?
0: Καλά, αυτό είναι μόνιμο.
1: Εξυπακούεται.
0: Αυτό περισσότερο το πάθαινα την ώρα της εκπομπής, που όπως καταλαβαίνεις ήμουν ξύπνιος, αλλά δεν ήθελα ούτε να έρθω σε επαφή με τους Μάπες, ούτε να έρθω σε επαφή με εσάς. Ήξερα τώρα, άστο, τώρα αναβαγεί το πράγμα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, σίγουρα σου έστελναν, φαντάζομαι.
0: Μου έστελναν, ναι.
1: Πολύ μαρτυριάριδες.
0: Όχι, εσείς είσαστε πολύ παραβατικοί, ραδιοφωνικά παραβατικοί εννοώ.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Πιο κοντά το στόμα στο μικρόφωνο.
1: Ναι, καθόλου δεν. Ναι.
0: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε χειρότεροι από ποτέ. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, Μάπες μου, σε αυτό το καπηλιό, σε αυτό το καφενέ, το ραδιοφωνικό, στη μάζοξή μας. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι, μπορείτε απλώς και να αράξετε και να ακούτε τα παθήματα, τους προβληματισμούς, ακόμη και το άγχος των άλλων. Και που ξέρετε, μπορεί να τα μοιράζεστε, οπότε να καταλαβαίνετε ότι δεν είστε οι μόνοι, δεν έχει πέσει όλο αυτό το πράγμα επάνω σας. Εμείς ποτέ δεν πρεσβεύσαμε αισιοδοξία, ποτέ δεν είπαμε όλα θα πάνε καλά, ψηλά το κεφάλι και άλλες τέτοιες πίπες. Εμείς λέμε ότι ο καθένας τραβάει το ζόρι του, ανεβαίνει το γολγοθά του. Αυτό που σας εγγυόμαστε είναι ότι δεν είστε μόνοι. Οπότε έχοντας ο ένας δίπλα στον άλλον, καταλήγουμε σε 9 η ώρα το πρωί να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Να σας ευχαριστήσω γιατί ξεκίνησε και το site αυτό, το οποίο έτσι, we love to hate, εγώ τουλάχιστον αγαπώ να το μισώ. Το ραδιοφωνικό αυτό site, το τετράδιο, να ανεβάζει, το λέω γιατί από εκεί μάθαμε και το ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός εδώ γίνεται ενημερωτικός. Δεν το μάθαμε από τους υπευθύνους, το μάθαμε από το site το συγκεκριμένο που δεν έχει πέσει ποτέ έξω, βασικά σπάνια. Εγώ προσωπικά στο μυαλό μου δεν τον έχω τον Δημήτρη Κανελόπουλο να πέφτει έξω. Γι' αυτό και δεν τον. Γι' αυτό και I love to hate him. Σε κάθε περίπτωση ξεκίνησαν να βγαίνουν οι ωραίες ακροαματικότητες και μας έχετε στα πιο ψηλά. Είναι αυτό που λέμε, τουλάχιστον να φύγουμε ψηλά το κεφάλι, το κύκνιο άσμα του Μάπε Σόου. Για το Μάπε Σόου μιλάω τώρα, έτσι. Βγήκε το 6 με 7 και το 7 με 8, που έχει κάνει τα ψηλότερα του νούμερα ever.
1: Πάρα, εντάξει, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ας αφήσουμε μια όμορφη παρακαταθήκη. Αν και για τους Μάπες αυτό ήταν δεδομένο και το ξέραμε ότι πάντα μας τιμούσατε με την εμπιστοσύνη σας και πάντα δείχναμε τον καλύτερό μας σε αυτό που συμπτωματικά ήταν ο χειρότερος για μας. Συνέπειπτε με το χειρότερο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν υπάρχουν παραγωγοί, δεν υπάρχουν ακροατές. Υπάρχει μια ζωφερή πραγματικότητα γεμάτη θανάτους. Δηλαδή, βαρέθηκα στα group να σκάνε πέθανε ο ένας, πέθανε ο άλλος, πέθανε ο τρίτος. Νομίζω ότι χτυπάει η πόρτα, Κατερίνα, αν μπορείς να την ανοίξεις. Ναι, χτες την ώρα, ήταν πρωί η ώρα που έσκασε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μια ολόκληρη εποχή του παλιού Παύλα Καλού, θα πω εγώ, ελληνικού κινηματογράφου, σιγά σιγά δείχνει να περνάει στο φάσμα, στην ιστορία, στην διαχρονική ιστορία. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της και πάντα η Μάρο Κοντού έχει κερδίσει την αιωνιότητα, γιατί σε κάθε περίπτωση θα ζει μέσα από τις ταινίες και συγκεκριμένες ταινίες που συμβόλιζαν και πράγματα, όπως πώς λέγεται,
1: Δεν γίνει
0: να φοβείται τον
1: άντρα.
0: Τον άντρα, που ήταν από τις πρώτες ελληνικές ταινίες που στις οποίες αποτυπώθηκε η γυναικεία χειραφέτηση. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος πάταγε γερά στα πόδια του, ένας άνθρωπος με τσαγανό και εκτός κινηματογράφου, δεν είναι δηλαδή ότι θα τη θυμόμαστε μόνο για τους ρόλους της, έχει διατελέσει και έχει περάσει έτσι και ξυστά από την πολιτική, έχει περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος που είχε τις απόψεις του, τις πίστευε, τις υπεράσπιζόταν και σίγουρα θα είναι στην καρδιά και στο μυαλό και των επόμενων γενεών μέσα από τις ταινίες αλλά και μέσα από το παράδειγμά της. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο Θανάσης είναι εδώ με την, με την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πάντσαρ, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Θανάσακο. Τι γίνεται, χθες τι έγινε με την Αργεντινή και την Αγγλία?
2: Αποκλείστηκε η Αγγλία, ό,τι σας έλεγα.
0: Όχι, δεν είναι ότι μας έλεγε. Εσύ μας έλεγες Αργεντινή ότι θα είναι με την Γαλλία.
2: Εντάξει, σας είπα εντάξει, ότι η Αγγλία θα αποκλειστεί.
0: Το θυμόμουν και το σκεφτόμουν.
2: Στο είπα ότι η Αγγλία θα αποκλειστεί.
0: Όχι. Είπες δεν θα το πάρει η Αγγλία, άρα θα αποκλειστεί. Ναι, αλλά είπες το δίδυμο του τελικού, το είπες ότι ήταν αυτό που δεν είναι. Πάλι κουβά έπεσες.
2: Κουβά, κουβά, ο Θανάσης ο κουβάς, παιδιά. Μη με ακούτε, ο Θανάσης ο κουβάς.
0: Τώρα είναι αργά.
1: Κάνει αντίστροφη ψυχολογία τώρα.
0: Τώρα που στην αντίστροφη μέτρηση, αντίστροφη ψυχολογία.
2: Καλά,
0: τι να το κάνεις, μια μας τελευταία εκπομπή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ.
2: Μου είπαν να πάω να βγάλω κάρτα, λέει, για να μπαίνω στην εκπομπή. Λέω, ποια εκπομπή.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Από κάτω, λέω, ποια ωραία, αφού δεν υπάρχει ράδιο σε 10 μέρες, λέει, πρέπει να βγάλεις. Αλλιώς δεν μπαίνεις μέσα.
1: Βγάλες είναι, υπάρχει και ό,τι είναι.
0: Άκου, πες το αύριο. Ρε να πάρει, το ξέχασα. Και τελείωσε.
2: Εγάμοντα.
0: Και τελείωσε. Δεν θα σε ξαναενοχλήσει.
2: Η Αγγλία στα κλασικά της πάντως. Μας ξενέρωσε χθες.
0: Εντάξει, έφτασε πολύ μακριά. Και έκανε και έκανε πορεία. Έκανε πορεία. Δηλαδή σε κάποια φάση δεν ήταν και σίγουροι ότι θα. Δεν πήγαινε καλά. Και ξαφνικά κάνει μια νίκη και πέρασε στην επόμενη φάση. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι τα ποδοσφαιρικά. Μακάρι αυτά να είναι τα προβλήματά μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, μάπες μου. Καλημέρα σας από τους χειρότερους. 16 Ιουλίου σήμερα, 6 και 23 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε. Να σας πω εγώ σε τι μέρα ξυπνήσατε σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Ξυπνήσατε σε μια μέρα πολέμου για άλλη μια μέρα, βέβαια. Εντάξει, τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Και Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο καθένας το βιολί του και ο πόλεμος να συνεχίζεται. Εδώ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι άκουγα και στις ειδήσεις τώρα το πρωί. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, παιδιά, σήμερα. Πρέπει να γιορτάζουν αρκετοί. Εγώ στη δουλειά μας τουλάχιστον έχω αρκετούς στο κεφάλι μου. Σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Αν θυμηθείς το όνειρό μου.
1: Τι λες.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: 1963. Ξέρετε ότι οι Beatles και ο Μάνος Χατζηδάκης είναι από τα. Από τους. Χτύπησε νομίζω η πόρτα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Ευχαριστώ. Από τα τραγούδια που απαγορεύεται ρητά να παίζουμε ακόμη και σε βίντεο ως μουσική επένδυση. Και Μάνος Χατζηδάκης, νομίζω. Εντάξει, αυτό το έχετε το
1: πρώτο. Δεν θα πω τώρα κάτι.
0: Το πρόσφατο παράδειγμα από τον γιο του, ο οποίος διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα, την κληρονομιά του, την παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τους Beatles. Φοβερό αυτό που
2: και οι Beatles δεν αφήνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Σοπα,
0: ναι. Μάλιστα, σε όλα τα μοντάζ, σίγουρα θα το έχει στο μυαλό σου και στη Θανάση, έχει επιγραφεί στην πόρτα ότι μη χρησιμοποιείτε τραγούδια Μίκη Θεοδωράκη, Beatles και νομίζω και κάτι άλλο, είναι κανένα δυο άλλοι.
1: Μάνου Χατζηδάκη, όχι Μίκη Θεοδωράκη.
0: Τι, πάμε Μίκη Θεοδωράκη, ναι. Μάνου Χατζηδάκη, ναι.
1: Τελικά, το Αν θυμηθεί το όνειρό μου είναι του.
0: Το Αν θυμηθεί το όνειρό μου που. Του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Του Θεοδωράκη. Ναι, ναι. Ωραία.
0: Α, λέ, δικό μου. Εντάξει. Τόση ώρα μιλάω.
1: Ανέφερες και τους δύο γενικά σε τράμπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λίγο... Λοιπόν, τα δικαιώματα απαγορεύεται ή πρέπει να τσεκαριστεί πριν επενδύσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό αφορά τα περιεχόμενα. Το συγκεκριμένο κομμάτι αφορά το Μίκη Θεοδωράκη και είναι των Beatles. Μάλλον οι Beatles το ηχογραφούν. Το Αν θυμηθείς το όνειρό μου του Μίκη Θεοδωράκη με αγγλικό στίχο Honeymoon Song.
3: Τα δικαιώματα τα είχαν τελικά.
0: Προφανώς.
1: Ο Θεοδωράκης είναι λίγο πιο άπλας με τα δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
3: Είναι πολύ άπλα.
0: Ο Χατζηδάκης είναι το κόμπλας.
3: Και κάτι ξένη περίεργη, κάτι Pink Floyd.
0: Κάτι Pink Floyd.
3: Άμπες, μάμπες, άμπες. Έχουν παραξενιές.
1: Και εμείς με τη φιλαρμονική που ήμουνα, φουλ Θεοδωράκη παίζαμε.
3: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Κολλήματα.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτά απλά κάποια στιγμή άλλαξαν. Αν προσέξετε, ας πούμε, τηλεοπτικές σειρές, κάποια στιγμή τους είπαν πρέπει να πληρώνετε τη μουσική που χρησιμοποιείτε. Οπότε πιάσανε ένα soundtrack δικό τους, 15.000 διαφορετικές παραλλαγές instrumental και τραγούδι πια δεν παίζει. Γιατί πρέπει να πλερώ.
2: Λοιπόν, είναι που σε πιάσει,
3: πολλά λεφτά.
2: Είναι που σε πιάσει ο πόνος, ρε παιδιά. Ας πούμε, χθες διάβασα ότι οι Iron Maiden πούλησαν το 50% της δισκογραφίας τους. Και το Νέντι. Δεν πήγα να διαβάσω το άρθρο, απλά διάβασα το τίτλο.
0: Οπότε, γίνεται, παιδιά, αθόρυβα ένας επεκτατικός πόλεμος από εταιρείες να παίρνουν όλο το ρεπερτόριο καλλιτεχνών, συγκροτημάτων, τα πνευματικά δικαιώματα. Και Ελλήνων καλλιτεχνών, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα για να μην εκθέσω, αλλά πολύ γνωστοί δημιουργοί έχουν πουλήσει όλη τους την δουλειά. Τα πνευματικά δικαιώματα, από τα οποία έβγαζαν πάρα πολλά χρήματα. Έναντι πολλών χρημάτων. Να σας πω δηλαδή ότι έδωσε όλη τη βιβλιοθήκη του πολύ συγκεκριμένος δημιουργός έναντι μάλλον να πω την πρόταση. Πρόταση σε δημιουργό για όλη την βιβλιοθήκη του έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Έλληνα.
0: Έλληνα.
3: Δύο-τρει μου έρχονται.
0: Είναι δύο-τρει. Είναι ένα από του τρει. Ο άλλο τα πούλησε. Αλλά πήγα να το πω την τιμή, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρο, δεν τη λέω. Το 8 εκατομμύρια σε αυτόν που του κάνανε πρόταση το ξέρω σχεδόν από αυτόν.
2: Τα δίνει.
0: Αυτό όμω, προσέξτε, βγάζει σου λέει και 300 εκατομμύρια. Ναι, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια και είναι πάρα πολλά τα πνευματικά δικαιώματα. Και όταν ήταν στα πολύ πάνω της EIP, μιλούσαμε για πάρα πολλά χρήματα. Mm. Και μάλιστα αυτά τα πνευματικά δικαιώματα αφορούν και τους κληρονόμους του για έως 80 χρόνια μετά το θάνατό του. Οπότε όταν μιλάμε για 8 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά.
3: Ναι, η πρόταση θα πρέπει κάπως να γίνει λίγο πιο δελεαστική. Ναι. Μήπως είχε και ποσοστό, δηλαδή, κύριε Ουγγαρέζη, σας προτείνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ και κρατάτε και ένα 15% από τα έσοδα τα επερχόμενα.
0: Θα ήταν μια καλή πρόταση.
2: 300 μοίρια.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε εμείς τέτοιο καλλιτέχνη.
0: Ναι, ναι.
3: Δύο-τρεις πρέπει να είναι. Τώρα οι κορυφαίοι δημιουργοί.
0: Τους δύο τους ξέρεις. Ναι. Τους δύο τους ξέρεις. Τον τρίτο δεν ξέρω ποιο είναι και ο Βασίλης στο μυαλό του, αλλά οι δύο είναι οι πολύ χαρακτηριστικοί της Έλληνας δημιουργοί με τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τραγουδιών που ακόμη ακούγονται. Τα κλασικά.
3: Στα εξωτερικά που λέτε, αυτά τα έχουν λυμένα. Το 90% νομίζω το έχει αγοράσει ο Jay-Z. Ήδη η Taylor Swift έχει τα δικά της και κάτι άλλοι λίγοι παλεύουν, αλλά τα έχει αγοράσει αυτός.
0: Γίνεται αυτός ο επεκτατικός πόλεμος που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών.
1: Jay-Z, αν δεν κάνω λάθος, έχει και δική του πλατφόρμα streaming.
3: Ναι, ναι, έχει, αυτός είναι γενικά νομίζω μια βιομηχανία μόνος του. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα εκτοξεύεται το 1969 το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong και Buzz Aldrin αλλά και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Τα καταφέραν αυτοί, δεν ήταν. Το Apollo 11 ήταν που.
3: Έτσι μας είπαν, έτσι λέμε.
0: Okay. Το Apollo 13 τι ήταν.
2: Το Apollo 13 ήταν αυτό που πήγε να πέσει και το έσωσε. Και το. Βγήκε από μέσα μετά ο Tom Hanks και του λέγανε wow.
0: Wow.
3: Αυτό που βγήκε από μέσα η Katy Perry και τη λέγανε wow, ποιο ήταν.
0: Αυτό ήταν του Elon Musk.
3: Α, ναι, ήταν τώρα κοντά.
0: Έχει δίκιο. Γενικά ο Tom Hanks έβγαινε από κάπου και τον χειροκροτούσαν. Yeah. Αυτή ήταν η φάση του.
2: Αεροπλάνα διαστημόπλαια.
0: Ναι, ναι. Εκεί δεν ήταν. Έκανε και τον πιλότο εκείνου του αεροπλάνου.
2: Το Sally,
0: ναι, μπράβο.
2: Όπου Αμερικάνος ήρωας, Tom Hanks από πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια είναι Έλληνας.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε. Φυσικά και είναι Έλληνας. Ελληνότατος, φίλε.
2: Αντιπαριώτης.
0: Ναι, ναι, και δεν είναι τον εχηλερώσει. Δεν είναι τον εχηλερώσει οι καραβιές γκέι που ήρθαν ένα... με τα πολιτευτικά.
3: Καλά, δεν ξέρουμε κι αυτός τι έφερε μαζί εδώ που ήρθε.
0: 1933, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1976 ο Νίκος Παπάς. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά σου λέει. Τώρα βγήκε ο Πολάκης και καταρχάς ο καινούριος, ο νεοεπιλεγής για την ακρίβεια, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής με την οποία τον. Τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Επαναφορά.
0: Ναι. Μα σου κάνω τα χέρια μου. Τον επαναφέρει.
2: Επαναπρογραμμάτισε.
0: Ναι, τον επαναπρογραμμάτισε. Και βγήκε λοιπόν εκείνο και λέει: λοιπόν, μόνο εμένα έχει ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί στη Βουλή ως αρχηγό. Και πρότεινε στην. Ο Πολάκης.
2: Ο Πολάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Sounds like him που λένε.
0: Και είπε στην κυρία Δούρου, της υπέδειξε, της πρότεινε τέλος πάντων να αποχωρήσει από την διεκδίκηση της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ για να του αφήσει το δρόμο καθαρό να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει, ό,τι καλύτερο μπορεί να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ ήθελα να ξέρω, αυτό το τρομερό πηγάδι της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βγάλει κανένα πολιτικό.
0: Ένα κουβάκι βγάλει.
2: Έργα
0: μου. Το πηγάδι αυτό.
2: Γιατί
0: πώς λέγεται?
1: Αρέν.
0: Αρέν λέγεται.
1: Αρέν ήταν η φοιτητική παράταξη βασικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Αρέν ήταν η φοιτητική. Αλλά οι νεολαίοι μήπως πήγανε τώρα στο Ελλάς.
2: Oh, yeah.
0: Αυτούς τους δέχτηκε.
3: Τους νεολαίους τους δέχονται παντού,
2: ναι,
3: νομίζω.
2: Γιατί δεν έχουν βγει ακόμα.
1: Τώρα αυτή θα είναι
2: ακόμα με τα τζιν και τα αθλητικά.
1: Θα είναι η αφρόκρεμα στα πανεπιστήμια. Θα είναι τα νέα παιδιά. Θα είναι η νέα παράταξη. Θα κάνουν νέα πάρτι.
3: Σιγά μου ρε που θα είναι η αφρόκρεμα.
0: Θα κάνουν νέα πάρτι.
1: Είναι πασαίρεση η τέτοια, η ΔΑΠ. Και η ΠΑΣΠ και λοιπά.
3: Σε ποια πάρτι πήγαινες εσύ, πήγαινες καθόλου αρέν?
1: Φυσικά πήγαινα.
3: Τι πάρτι κάνανε, μας ήταν τρεις νοματέοι τότε.
1: Όχι, εμείς ήμασταν, γιατί εγώ ήμουνα περίπου το 15. 14-15 ήμουν εκεί.
3: Εγώ έφευγα.
2: Εγώ με ένα ενωτικό πήγαινα σε όλα τα πράγματα.
0: Εσύ πήγαινε για το πάρτι.
2: Εγώ πήγαινα για το πάρτι. Για να με ψήσουν να μπω στο κόμμα.
0: Σε έψησε κανείς?
2: Όποτε.
0: Συγγνώμη, πήγαινες και στις ΔΑΠ το πάρτι, δηλαδή.
2: Στα πάντα πήγαινα.
3: Στα πάρτι, μωρέ, όλοι πάνε σε όλα, η αλήθεια είναι. Ναι. Γενικά, ξέρεις ποιο πανεπιστήμιο σε ποια παράταξη έχει καλό πάρτι. Δηλαδή, πάντιο, ΔΑΠ, γεωπονικό, αυτό, εκεί, αυτό. Και πας μια γύρα.
2: Το πάντιο ήταν... ξεχώριζα με το είδος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ήξερα, ΔΑΠ... πήγαινες για μπουζουκοκλάρινο.
0: Okay.
1: Ή κανένα κλαμπ.
2: Όχι, πας πήγαινες για κλαμπ και ποπολαϊκά μέχρι εκεί. Ναι, πήγαινες αντάρτικα, λίγο έντεχνο, λίγο πανκ ελληνικό.
1: Λαϊκό, γλέντι.
2: Ναι, άρα το έβλεπαν λίγο. Πήγαιναν λίγο πάλι στο μπιτάκι τους και αυτοί, αλλά μέναν εκεί στο ροκ.
0: Ναι. Ρεμπετό ροκ.
2: Απλά ρε παιδί μου, οι αριστεροί πάντα είχαν αυτό το κακό. Είχαμε πάντα, ξέρεις, να έχουμε λίγο και τον έντεχνο, το με την κιθάρα. Τσούλα φέστιβαλ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Είδατε ότι το Πασόκα έβγαλε δικό του podcast με τίτλο Πασοκάρα.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Φυσικά, ψάξτε το.
0: Από εκεί είναι το Ανδρουλάκι που, με το Στέφανο που λέει: για πες μας, Στέφανο, τι γίνεται στην παιδεία.
1: Και
0: είναι και ένα Στέφανο και λέει τα δικά του να πούμε. Ρε, τι θα έχουμε να δούμε. Τι έχουμε να δούμε.
2: Πόσα θα μικρύνει αυτό.
0: Τώρα που είπα Στέφανο, ο καλύτερο.
3: Γιατί να μικρύνει, βρε. Εδώ σου λέει, α πούμε, γίνεται επέκταση. Μπορεί να κάνουν application My Pasok.
0: Ναι. Το Πασοκάρα είναι πολύ ωραίο πάντως ως όνομα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τώρα που είπα Στέφανος πάντως, μέσα σε όλα αυτά βγήκε ο Στέφανος Κασελάκης να πει ότι κοιτάξτε πώς τον καταντήσατε το ΣΥΡΙΖΑ από το 17% που τον άφησα εγώ.
2: Κοίτα, η αλήθεια.
0: Ουσιαστικά η ουσία είναι αυτό που είπε, ένα αστείο, ένα φάνταστο τέλος πάντων.
2: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το λέει. Εντάξει,
0: αλλά, ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτός νομίζει, τουλάχιστον η δική μου νομή είναι αυτό, ότι είναι η τελευταία μέρα των καλών ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη των κακών. Καταλαβες.
2: Έχουν έρθουν πάρα πολύ χειρότερες μέρες.
0: Ναι, αλλά την αρχή την έκανε ο Κασελάκης. Εγώ νομίζω. Αυτός νομίζει ότι ήταν ο τελευταίος των καλών. Εγώ νομίζω ότι ήταν ο πρώτος των κακών. Και τώρα έχει, όπως μπορείς σωστά λες.
2: Κάτσε, θα δούμε. Γιατί άμα μπει στο Πασόκ, θα δούμε τι εξέλιξε και στο Πασόκ.
0: Λες να τα πάει καλά στο Πασόκ. Για να δούμε. Μην το καταστρέψεις και αυτό.
2: Με το που τον είδα. Λέω, αυτός είναι παιδί Πασόκ.
0: Πασόκ είπες, Εγώ είπα δεξιός.
2: Όχι. Εγώ είχε όλο αυτό το άντιλιο. Είμαστε από το Αμερικά.
0: Α, ναι, το Αμερικά πας, το πας εκεί.
2: Μου βγάζε, ρε παιδί μου, ότι είναι ο Πασοκάρα. Εμείς θα το φτιάξουμε όλο.
0: Ναι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Έχω εδώ για να δω. Ο Σπύρος λέει.
3: Τι θέλει ο Σπύρος?
0: Γράφει.
3: Α, γράφει.
1: Όχι, μάλλον σου έχει κολλήσει, γιατί έχει γράψει. Μάπες μου, καλημέρα. Καλή δύναμη να έχουμε. Δημήτρη, πες μου και κάτι για το θάνατο του Λορέντζο Καριέρε. Έχεις παραγγελιά.
0: Ρε παιδιά, αυτά τις παραγγελιές, να πω κάτι. Τι να πω, ρε παιδιά. Όλοι πείτε εσείς. Όλοι να πούμε. Τι είναι εγώ να λέω. Έλα, ρε Θανασίου.
2: Τέλος πάντων, μιας και το ανέφερε ο Μάν, επειδή έχουμε δουλέψει και όλοι μαζί της, εγώ σοκαρίστηκα λίγο εχθές. Συλληπιτήρια στην κυρία Κατραβά. Από τις καλύτερες διευθύντρες που είχα.
0: Η καλύτερη.
2: Ναι,
0: και για μένα. Αυτή με ανακάλυψε ουσιαστικά. Σιγά την ανακάλυψε, αλλά αυτή με έβαλε στη δουλειά.
2: Και ξέρεις, με έπιασε και αυτό εχθές. Λέω, έχουμε να μιλήσουμε ένα μισό χρόνο. Τι να στείλω τώρα μήνυμα. Τέλος πάντων. Και...
0: Να στείλεις.
2: Τέλος πάντων.
0: Εγώ το είδα στον ύπνο μου.
2: Παιδιά, τρομερό.
0: Φυσικά συλληπιτήρια.
2: Πολύ μικρό, ρε παιδιά.
0: Και σταματήστε να λέτε το μπαρ και όλα αυτά. Δεν είναι ότι. Εντάξει, θα σας υποδείξω εγώ. Όπως θέλει ο καθένας, σας γράφει ό,τι θέλει για την αναφορά στον άνθρωπο. Αλλά είναι πατέρας, σύζυγος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν επεδίωξε τα φώτα της δημοσιότητας μετά από την έκθεσή του τότε και έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικός ρόλος από όλα, αλλά okay, εσείς μην σας βάλω και χέρι ότι γουστάρετε. Όπως γουστάρετε να αναφερθείτε.
2: Ξέρεις τι, πολλοί άνθρωποι χρεώνουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτά τα παιδιά, αλλά να πούμε κάτι, ότι αυτά τα παιδιά των πρώτων reality, βασικά όχι των πρώτων, τα πολλά reality, του Μπαρ και του Big Brother που είχαν παίξει τα δύο πρώτα reality. Ήταν πολύ άγνοι άνθρωποι που είχαν πάει όντως για την περιέργεια.
0: Ναι.
2: Και πήγαν να κάνουν την πλάκα τους και φύγανε. Δεν ήταν οι παίκτες reality που έχουμε πλέον, που έχουν,
0: οι επαγγελματίες.
2: Που έχουν βγει 20 χρόνια reality, οπότε ξέρουν τι θα κάνουν, οπότε μπαίνουν στο. Τι θες, ρε, γιατί γελιάζεις.
3: Ναι, με βλέπεις, γιατί λίγο σφίγγουμε. Γιατί εγώ αυτά τα reality τα ξέρω απ' έξω. Και ρε, παιδιά, πρώτα-πρώτα, αθώοι-αθώοι. Τέρατα κάνανε και τότε.
2: Εντάξει,
3: τέρατα, Θανάση.
2: Το 2001 που ήταν το Μπαρ και το Μπουγκρά δεν είχαμε ίντερνετ. Ό,τι βλέπουν στο Σούπερ Κατερίνα και στο Μέγκα.
0: Όχι, λέει,
3: δεν ξέρω που, ναι, λέμε τώρα. Εννοείται σαν προσέγγιση.
0: Ο Θανάση λέει ανυποψίαστη, ναι, ότι δεν πήγαινανε για Δεν είχαν δει τι θα γινόταν μετά και πήγανε. Και πήγανε και ότι όπου του έβγαζε.
3: Και εγώ σα λέω ότι κάνανε full reality. Τα χαρτάκια πήγαιναν και ερχόταν. Αυτά.
0: Ναι, δεν λέμε αυτό. Λέμε πριν πάνε.
3: Ναι.
0: Με τι πρόθεση πήγανε.
3: Να γίνουν διάσημοι και να βγάλουν λεφτά.
0: Δεν ξέρανε όμως τι θα γίνει μετά. Ή το βλέπανε. Μπορεί και να γίνει όμως. Δηλαδή θέλανε. Αλλά δεν ξέρανε τι θα γίνει. Ενώ οι επόμενοι ήταν πονηρεμένοι για το τι θα βρουν μετά.
3: Και την πατήσανε. Γιατί από τα δύο και από τα τρία.
0: Εντάξει, ναι, καμία σχέση.
2: Τα βλέπεις λίγο πώς πηγαίνει
1: η φάση. Με το Δεμπάρδι κάναμε και ρεβεγιόν μια χρονιά. Θυμάμαι καλά. Γιατί έχω μια τέτοια ανάμνηση.
3: Κλείνανε πρωτοχρονιές. Τώρα σίγουρα Big Brother εννοείται, το γνωστό.
1: Ναι.
3: Αλλά και μπαρ μπορεί.
2: Παιδιά, εμένα το μπαρ μου άρεσε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ και μου άρεσε πάρα πολύ και το τραγούδι έναρξης. Εντάξει, οκ.
0: Ναι, ωραία αναφορά σε αυτό. Εντάξει, εγώ θα επιμείνω να πω ότι είναι κάπως άδικο να θυμόμαστε τον Λορέντζο Καργέρε μόνο γι' αυτό. Γιατί
2: δεν ξέραμε και κάτι άλλο γι' αυτό, ναι.
0: Όχι, μετά εγώ ήξερα γιατί επειδή συνεργάστηκα με την Έλενα Καντραβάτη, σύζυγό του, έκανε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν ξέραμε, ας πούμε, ότι δημόσια. Δεν ήταν πλέον δημόσια η ζωή.
0: Ναι, παιδί μου, ας μείνουμε λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι ένας οικογενειάρχης που αφοσιώθηκε στην οικογένειά του. Γι' αυτό το είπα από την αρχή. Και ας μην κάνουμε τόσο εκτενή αναφορά στο παράθυρο της έκθεσης. Γιατί η ζωή του δεν ήταν έκθεση. Η έκθεση ήταν μόνο σε ό,τι είχε να κάνει με τον μπαρ και τους φίλους για πάντα. Εκείνη την περίοδο. Μετά όντως αφοσιώθηκε στην οικογένειά του και προσπάθησε να κάνει άλλα πράγματα. Συλληπιτήρια λοιπόν στους δύο γιους του. Και στον Αλεσάνδρο και τον Ρομπέρτο και φυσικά στην Έλενα Καντραβά. Καλημέρα σας λοιπόν αυτή τη μέρα που πολύ περίεργη μέρα και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και κάνει και ζέστη, κάπως νιώθεις ότι πιέζεις ακόμη περισσότερο.
1: Δεν μας είπες για τον Μπρούνο Μάρς τίποτα.
0: Ναι, θα μας πω, θα σας τα πω. Να σας πω ότι σήμερα
3: είναι τελικά.
0: Πολύ. Είναι ένα 52.
3: Το είχα υποψιαστεί εγώ γιατί
1: είναι τόσο,
0: Να σας πω ότι σήμερα σας περιμένω στο Εμπλό από τις 9 και μετά. Αν θέλετε να είναι αποχαιρετιστήριο για τους μάπες, ελάτε. Αν θέλετε να είναι αποχαιρετιστήριο για το χειμώνα σας, ελάτε. Αν θέλετε να είναι η έναρξη των διακοπών σας και της άδειά σας, επίσης ελάτε. Αν θέλετε απλώς να πιείτε το ποτό σας στην θάλασσα μπροστά, γιατί είναι το Εμπλό, ελάτε. Και είναι και νωρίς, δηλαδή από τις 9.30 θα είμαστε εκεί, 10 παρά και θα παίξουμε. Δεν το πάμε αργά, γιατί έχουμε και την τελευταία μας εκπομπή αύριο. Μπρούνο Μάρς Μιλάνο, επίσης πολύ πιεστικό το ότι είχε 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό πολύ. Σκεφτόμουν, λέω τώρα έχει πέσει το βορρά, πάνω στη ζέστη, με την αφρικανική σκόνη που σκάσε προχθές.
0: Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μύριζε τόσο όσο το Λονδίνο όταν κάνει ζέστη.
2: Το Λονδίνο, φίλε, δεν είναι προγραμματισμένο για ζέστη.
0: Ακριβώς.
2: Στεγνώνει ο υπόνομος, φυλάκια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και το Παρίσι λένε, αλλά το Λονδίνο, επειδή το έχω ζήσει ότι βρωμάει όταν κάνει ζέστη, το Μιλάνο δεν ήταν έτσι. Ο Μπρούνο Μάρς.
3: Βρώμαγε.
0: Τίμιος. Τίμιος. Κάτσε. Δηλαδή, ήταν η πρώτη συναυλία που έχω πάει και χόρευα. Πολύ περίεργο.
3: Ενώ είχε θέση.
0: Είχα και θέση να κάτσω, ναι. Εννοείς να κάθισμα.
3: Καθιστό, ναι.
0: Στο Σαν Σίρο έγινε εκεί. Και είχαμε στην κερκίδα, είχαμε καθισματάκι. Αλλά χόρευα, ήταν πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ κόσμος. Δηλαδή γύρω στους. Το Σαν Σίρο πόσο χώραγε, ήταν 80.000 κόσμο.
2: Κάνα 60 νομίζω.
0: Αν χώραγε 60 ήταν. Ήταν τίγκα, ναι.
3: Δεν φάγανε και λίγο για να στήσουν, ξέρω εγώ.
0: Ήταν μπροστά μου στην αρένα και εγώ την ίδια απορία. Λέω να δεις, αφαίρεσα το από πίσω.
3: Σίγουρα λες.
0: Και μου λένε, αλλά είναι μπροστά λέει αυτή, είναι κάτω.
3: Στριμωχτήκανε, ναι.
0: Μπροστά. Τέλος πάντων.
2: Εκεί στο Στριμοξίδι, ήσουν με καμιά Μιλανέζα.
0: Πάρα πολύ ωραίες γυναίκες, η αλήθεια είναι. Πολύ ωραίες. Και μάλιστα αυτός έχει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Δηλαδή όλες φοράνε κάτι κόκκινο. Όταν πάνε να τον δουν.
3: Είχε και αυτή την μπάντα που έχει με τους τύπους του τρομερού.
0: Αυτούς και μάλιστα πολύ μεγάλο μέρος της συναυλίας αφιερώνεται σε αυτή την μπάντα. Okay. Μάλιστα και κάποιοι τραγουδάνε και αυτός κάνει σαπόρτα από πίσω, παίζει κιθάρα, παίζει διάφορες κιθάρες. Εντυπωσιακός πολύ. Και συνειδητοποίησα, ρε παιδί μου, ότι πια δεν είναι το Star System που έπαιρνε τη Μαντόνα, την Britney Spears, ας πούμε, και τις έφτιαχνε. Τώρα την υδρώνουν τη φανέλα. Δηλαδή, βλέπεις, παίζει drums, παίζει μια κιθάρα, παίζει μια άλλη κιθάρα, παίζει μπάσο. Το ίδιο και η Taylor Swift. Δηλαδή, οι νέοι καλλιτέχνες, η Billie Eilish, παίζουν όργανα, συνθέτουν, φτιάχνουν τραγούδια. Δεν είναι που τους παίρνουν οι εταιρείες και τους κάνουν το μεγάλο το αστέρι.
3: Έχει δυσκολέψει το χώρο.
0: Πολύ. Πρέπει να δουλέψεις πια.
3: Βέβαια και από τους παλιούς που λες, ας πούμε, Μαντόνες και Τζέι Λο και τέτοια, την υδρώνανε πάντα.
0: Ναι, την υδρώνανε.
3: Κάτι Μπιγιόνς, ας πούμε, είναι ρομπό.
0: Συναυλίες αυτά εννοείς.
3: Ναι.
1: Είχε βγει με ολόκληρο φίδι. Δεν είναι αυτό υδρότας.
0: Έχεις δίκιο.
3: Βαρύ εκείνο το κίτρινο.
0: Το βαρύ το κίτρινο το φίδι.
1: Την μπανάνα, πώς τη λέγανε.
3: Κάπως το έλεγε, ναι. Γιατί ήταν slave for you.
0: Το έλεγα.
3: Ήταν από το κλιπ. Το αντίστοιχο, το είχε πάρει μαζί.
0: Μάλιστα. 6-9-8.
3: Medium Tour.
0: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα σας στο Viber Mappes μου. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, νομίζω εσείς πώς τα πήγατε, για πείτε μου, ποια είναι η δική σας η εμπειρία από το Mappes Show τις δύο ημέρες. Εσάς μιλάω, συνάδελφοι.
3: Ζέστη είχε εδώ στο Mappes Show δύο μέρες.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία ήταν.
0: Κάνατε τα ζώα, καλά. Τι άλλο κάνατε.
3: Τα ζώα.
1: Τα ζώα πολύ λίγο τα κάναμε.
0: Τα ζώα μου αργά, μάλλον.
2: Το ζητήσανε, το ζητήσανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τρίτη σανηφόρα ήμασταν, αλλά εντάξει. Φτάσαμε.
3: Πώς δεν φτάσαμε, καλέ.
1: Ναι,
3: χειρόφρενο το χειρόφρενο, μια χαρά.
1: Κάτι κάναμε, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, μην το σκέφτεσαι καθόλου.
0: Λοιπόν, αν θέλεις το μόνο σου πρόβλημα να είναι οι διακοπές και το ταξίδι που θα κλείσεις, κανόνισε το με Aegean. Γιατί, αν θέλεις, γιατί έχουμε εδώ Ρότερνταμ, παιδιά. Και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριο σου στο aegeanair.com ή στο Aegean Application με ένα μάτσο από διάφορες εκπλήξεις, δώρα, υπηρεσίες, παροχές. Μπείτε σε αυτό το ταξίδι που λέγεται Aegean, το οποίο βιώνω και εγώ, μέσα από τα μίλια, μέσα από τις βαθμίδες τις οποίες περνάς τη μία μετά την άλλη και τις παροχές που ξεκλειδώνονται. Είναι ένα διαρκές video game, θα έλεγε κάποιος, με, ξαναλέω, 164 προορισμούς να διαλέξεις. Μπάρι βλέπω εδώ, την Πάφο επίσης. Για τσεκάρετε και την Πάφο. Κλείνεις μια από τις νέες απευθείας πτήσεις, διαβάζω εδώ, της Aegean, από Αθήνα για Πάφο και προσγειώνεις σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλή, όπως επίσης και το Ρότερνταμ και άλλοι 163 προορισμοί. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Για να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα στους Μάπες, παρακαλώ.
3: Έλα, Κατερίνα, άνοιξε τις πόρτες και τα παράθυρα μέχρι να συντονίσω τα μηχανήματά μου, αγαπή.
1: Φυσικά, καλημέρα στο Σίμω που μας λέει καλημέρα, Μάπες. Αύριο είναι τελικά η τελευταία εκπομπή. Νομίζω 24 είχατε αναφέρει. Ελπίζουμε όλοι να υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής.
0: Είπαμε.
3: Καλημέρα, Σίμω.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Σίμω.
0: Σίμω μου, όχι. Είπαμε ότι θα δούμε 17-24 πότε θα το κάνουμε. Αποφασίσαμε το 17 γιατί είναι λίγο όλο αυτό σαν. Καταρχάς είναι πολύ στενάχωρο για εμάς, νομίζω και για εσάς, να διαιωνίζουμε μια κατάσταση η οποία δεν υπάρχει πια. Είναι ένα φάντασμα αυτό και το Mappes Show δεν ήταν ποτέ κάτι τέτοιο. Πάντα ήμασταν οι χειρότεροι. Δεν ήμασταν ποτέ πρώτοι σε κάτι. Οπότε γιατί να είμαστε πρώτοι να γράφουμε ιστορία υπάρχοντας χωρίς να υπάρχουμε.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα, Μάπες μου. Δημήτρη, δεν υπάρχει αποχωρισμός για τους Μάπες. Οι Μάπες είναι ιδέα εδώ και χρόνια. Ό,τι και να γίνει θα μας συντροφεύουν.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια.
1: Οι υπόλοιποι Μάπες κοιμούνται μάλλον. Αλλά θέσεις πάρκινγκ δεν βρίσκω. Πώς γίνεται αυτό, έχουν φύγει ή δεν έχουν φύγει? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
3: Έχουν φύγει από κάποια σημεία και αυτοί που δουλεύουν έχουν λυσάξει. Εγώ έφυγα πολύ χαρούμενος. Έφυγα έτσι σχετικά αισιόδοξο σήμερα από το Κολωνάκι το πρωί γιατί το βρήκα άδειο.
1: Ναι, ναι.
3: Καμία σχέση με το πώς πάρκαρα χθες το βράδυ και καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Και λέω, τι έγινε, φύγανε τόσοι πολύ μαζικά σήμερα?
1: Έχουν έρθει όλοι συγκρού.
3: Έρχομαι εδώ, προφανώς η γειτονιά μου έχει μετακομίσει εδώ από κάτω. Οριακά βρήκα την τελευταία. Σε αυτό παράνομο. Θέση και το έχω βάλει.
0: Πλέον και επίσημα μιλάμε για τις άδειες. Δηλαδή 16 Ιουλίου, ναι, είναι πια οι πρώτες άδειες.
1: Τώρα έχουν ξεκινήσει.
0: Είναι φέτος. Το δεύτερο μισό του Ιουλίου. Λένε όλοι, τι θα πάρεις, θα πάρω δεύτερο μισό Ιουλίου και θα πάρω και λίγο το 15 Αύγουστο. Το πρώτο γκρουπ είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή το πρώτο γκρουπ δεν είναι καν αρχές Ιουλίου.
3: Μάλλον άργησε κιόλας εδώ,
0: ναι,
3: που τα λέμε.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, Μάπες μου, όπως κι αν είστε, πάρετε τα κινητά σας και ελάτε, αράξτε. Αν δεν θέλετε, μην πείτε και τίποτα. Ό,τι θέλετε. Αν το κινητό σας πάσει, μη μασάτε Vodafone Tech Service από τους Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι στο επιδιορθώνουν άμεσα, σε μία ώρα μάλιστα. Αν πάρει από 48 ώρες και πάνω, στο αντικαθιστούν, δηλαδή παίρνεις αντικατάσταση μέχρι να στο ετοιμάσουν και έχεις και 12 μήνη εγγύηση. Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι ημέρας, παρακαλώ, διαλέξτε.
3: Έχουμε...
0: Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, τι έχετε όρεξη?
3: Έχουμε παραγγελιά ή να ζητήσω μια Νατάσα?
0: Παρακαλώ.
3: Βάλε μου, ρε, μια δεύτερη αγάπη, δεύτερα φιλιά.
0: Δεύτερη αγάπη, δεύτερα φιλιά. Με ένα, πώς λέγεται, πώς λέγονται οι συναυλίες της? Με ένα φορτηγό.
3: Με ένα φορτηγό.
0: Γιατί το φορτηγό είναι το καινούριο της κομμάτι.
3: Ελπίζω να το έχει φορτώσει και αυτό, γιατί κάτι τέτοια παλιά δεν μας τα λέει συχνά.

0: στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Σίλια Κρυθαριώτη. Κατακτά τη γαλλική υψηλή ραπτική. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στο σόου στο Παρίσι. Πρόσωπα. Τόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου, Πρίγκιπας Βίλιαμ, Πρίγκιπισσα Γκέιτ. Μουντιάλ 2026. Οι πιο γοητευτικοί ποδοσφαιριστές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Would Die For You, το κομμάτι της Έλενας Παπαρίζου με το οποίο πήραμε την νίκη στην Eurovision, την οποία έχουμε να θυμόμαστε.
1: Όχι. Τι λέει, το κομμάτι των Antique με το οποίο βγήκαμε τρίτη στην Eurovision και έχουμε και αυτό να το θυμόμαστε.
2: Είσαι καλά.
0: My number one ήταν το άλλο,
1: Ναι, μωρέ.
0: Μα πεσό, παιδιά, τίποτε δεν είναι σωστό.
3: Και ήταν με το χρυσό τη το κολλητό, το κορμάκι, το
0: ιδιαίτερο.
2: Λευκό, λευκό.
3: Και με τον τύπο.
1: Λευκή δερμάτινη φόρμα ήταν, σταματήστε.
2: Ό,τι να είναι, λέτε, παιδιά.
3: Λευκό χρυσό δεν είναι.
0: Μπορεί να μην ξαναμιλήσουμε, θα είναι σε
3: νομίζω έτσι τα φώτα.
1: Λευκή δερματίνη ήταν με το γνωστό περιστατικό έχει που χάλασε το ρούχο και έτρεχε η μοδίστρα τελευταία στιγμή μέσα στο καμαρίνι κλαίγοντας οι Παπαρίζου να το φτιάξουν.
3: Παιδιά, τι ήταν αυτό για την
2: σοβαρό ξόπλατο.
3: Να σου πω κάτι για την εφηβεία μας τώρα. Ήταν σοβαρό τώρα αυτό που είχε κάνει η Παπαρίζου.
0: Αυτό ή γαρμπή.
3: Όχι, όχι, εγώ με τις εφηβείες.
1: Αυτό προλάβαμε εμείς, ναι.
3: Εγώ βλέπω ξαφνικά. Εντάξει, γινόταν ο χαμός στα κανάλια, τότε δεν έβλεπα τηλεόραση και ξαφνικά ένα βράδυ. Αγόρι, μάλλον με έβλεπε η Eurovision. Πάω να την κοροϊδέψω και μου λέει κάτσε, βγαίνει η Ελλάδα. Και βλέπουμε, φίλε, αυτό κορίτσι από τη Σουηδία. Με τον Μπουζουκάκι, λέω. Όπα.
2: Το Μπουζουκάκι δεν το έχει το κορίτσι.
0: Ο Νίκος
3: είναι. Δεν πειράζει.
0: Με συνοδεία τον Μπουζουκάκι.
3: Και μετά, φίλε, μέσα στην επόμενη χρονιά στο ΜΑΤ, σκάει με τον Μπερέ με τις αναπάντητες κλήσεις και να μαζί στο Αγίο όλες και καλά τους του σκληρούς. Να λέμε αναπάντητες.
0: Ψαρώσατε.
3: Ψαρώσατε.
0: Η Αντίκη ήταν με τον Νίκο Παναγιωτίδη.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, πολύ εντυπωσιακή Έλληνα και πού να τη δείτε τώρα. Τώρα ζει μια δεύτερη άνθηση.
3: Σου λέω
0: την τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω πόσες ανθίσεις, δεν τις μετρούσα, αλλά.
1: Ανθίζουν αυτές
0: απόλυτη άνθηση. Με, αν δείτε και τα stories, δεν ξέρω τώρα. Stories ήταν, δεν έχω κάνει post. Επειδή την είδα από κοντά ενώ στη συναυλία στο tour της, στα Χανιά. Απίστευτη Θανάση. Σε άλλο επίπεδο τώρα.
3: Πάντα όμως θα θυμάμαι τη μάνα μου. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις.
1: Βλέποντας την Παπαρίζου.
3: Ναι, ναι.
1: Για πες μας.
3: Γιατί πάντα το έλεγα στη μάνα μου, λέω, κοίτα, λέω. Δες. Και μου έκανε μάνα μου. Μου λέει, ανάγκη έχουν αυτές, Ανάση μου λέει, έχουν αυτές εσένα, έχουν αυτές τον αδερφό σου, τον πατέρα σου, το σπίτι, να μαζεύουν, να κάνουν, έχουν τους γυμναστές τους,
2: εσύ
3: τα φαγητά
2: τι έκανες, ήθελες να συγκρίνεις τη μάνα σου με την Παπαρίζα,
3: ναι, φοβερό. Ναι, έλεγα ρε παιδί μου, ναι, όχι, όχι την Παπαρίζα, είναι... την Παπαρίζα.
0: Μήπως η μάνα του πήγε να αμυνθεί χωρίς να υπάρχει επίθεση,
2: ρε,
0: να πάσει βαγκρέσι.
2: Ρε ο Φρόιντ χειροκροτάει χαρούμενος τώρα, αφήστε με τώρα.
3: Με τα αυτιά του και τα χέρια του.
1: Οι μανάδες πάντως το κάνουν αυτό, βλέπουν ας πούμε τύπου τη Μενεγάκη, την Παπαρίζα και και εμένα με βάψουν και κάθομαι όλη μέρα έτσι. Δεν είσαι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι άλλα πράγματα εκείνη, άλλα πράγματα. Η κάθε γυναίκα έχει ξεχωριστά πράγματα για τα οποία είναι υπερήφανη και είμαστε και εμείς για εκείνες. Λοιπόν, έβλεπα στο.
1: Τι proud women ήταν αυτό, pitch talk.
0: Να πω τώρα, ρε παιδί μου, απλώς δεν θέλω.
3: Συγγνώμη, μάνα σου δεν έλεγε σένα, νομίζω... δεν έβλεπε φύση και νευρίαζε.
0: Όχι.
3: Ναι.
0: Περισσότερο θα νευρίαζα άμα πήγαινα, ξέρω εγώ, στη μάνα του Βασίλη και μετάιζε κάτι και το έτρωγα. Και έτρωγα στο Βασίλη το σπίτι και δεν έτρωγα στο σπίτι μας.
2: Και έλεγες ότι είναι και πολύ ωραίο.
3: Δεν τα έλεγες αυτά ποτέ.
0: Νιώθω ότι είναι περισσότερο. Γιατί το κάνω αυτό την υπεράσπιση, όπως το είπες, Βασίλη, χωρίς λόγο. Γιατί νιώθω ότι συγκρίνουν με ανώμια πράγματα. Η κάθε μία είναι άφταστη σε αυτό που επέλεξε να κάνει. Δεν συγκρίνει τώρα η νοικοκυρά με την τραγουδίστρια.
2: Καλά. Τώρα να μου είχε έρθει εμένα το μούλικο και να μου έλεγε κοίτα την Παπαρίζου, ενώ εμένα μου είχε φύγει μέση να το κουβαλάω και
1: κλωτσά,
2: να το μαγειρέ.
1: Κλωτσά, κάτω από τη σκάλα.
2: Κλωτσιά. Μοντεσόρι και...
0: Μοντεσόρι. Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε σε αυτό. Εχθές τελευταία στιγμή, παιδιά, ανανέωσα με τη Vodafone τηλεφωνικά. Σοβαρά τώρα, με πήραν στο αεροδρόμιο από ένα 67 και το παίρνω πίσω και μου λένε είμαστε από τις ανανεώσεις των συμβολέων. Και λέω από μέσα μου, έχει γούστο να είναι τώρα καμιά απάτη αυτό.
1: Σου είπαν να μαζέψεις τα χρυσταφικά σε αλουμινόχαρτο.
0: Όχι, εντάξει, ήμουν στο αεροδρόμιο. Και μπήκα στο ίντερνετ την ώρα που μιλούσα και όντως είδα ότι είναι ανανεώσεις συμβολέων και ήταν η τελευταία μέρα ανανεώσεις του συμβολέου μου του Vodafone TV και του σταθερού.
1: Έπρεπε άρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε παίρναν οι άνθρωποι μέρες και δεν το σήκωνε σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, ισχύει.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
0: Η βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Είναι ο αρμόδιος φορέας. Vodafone.gr για όλες τις λεπτομέρειες και εμπιστευτείτε Vodafone όπως και εκείνη εμπιστεύεται εσάς. Έλεγα λοιπόν ότι στην επιστροφή στο αεροπλάνο, δεν ξέρω τι έχουμε με τους μάπες, έχει επανέλθει το σύστημα, ήρθανε αυτοί.
2: Έχουμε κάποια μηνύματα, αλλά
0: ωραία. Επειδή βαριόμουν και δεν είχε και ίντερνετ η πτήση. Δεν είχα εγώ δηλαδή ίντερνετ στην πτήση. Έβαλα και είδα αυτή την ταινία με την Τζένιφερ Λόπεζ, το Έρωτα στη δουλειά.
3: Όχι, μου αρέσει.
0: Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που τον έχω μάθει από το Τεντ Λάσο, ναι. Αν το έχετε δει, που κάνει τον. Δεν είναι ακριβώς παλέμαχος, είναι ο παλιός ποδοσφαιριστής που δίνει τα φώτα του στην ομάδα που είναι προπονητής ο Τεντ Λάσο.
3: Είναι, ρε παιδί μου, πάει για απόσυρση.
0: Αυτός, ναι. Και είναι λίγο. Και είναι ναι, το μεγάλο ταλέντο του παρελθόντος. Είναι λίγο στριφνός, είναι λίγο περίεργος, λίγο παράξενος. Του πάει αυτό. Και το παίζει λίγο έτσι σε αυτήν την ταινία, η οποία είναι. Μην φανταστείτε ότι θα δείτε τίποτα, κανένα μεγαθύριο. Είναι πολύ διασκεδαστική. Εμένα με έπεισε δηλαδή. Το είδα, γέλασα για ένα-δύο φορές, δεν σας κρύβω. Εντάξει.
2: Χαμός.
0: Αμερικανιά, διασκεδαστική. Μην πάτε τώρα να δείτε. Μην φανταστείτε ότι θα δείτε το Birdie Nam Nam.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Ναι, μόνο καινούριο, ναι.
3: Γενικά η J-Lo πάντως.
0: Netflix, production.
3: Σε ταινίες πάει από αποτυχία σε αποτυχία.
2: Άρα με το Ανακόντα είχε κάνει.
3: Μόνο στο Ανακόντα τη θυμόμαστε. Ναι. Μετά το Ανακόντα.
2: Και στην Καμαριέρα.
0: Και στην Καμαριέρα.
1: Και στην Πεθερά.
2: Και στην Πεθερά.
0: Να ορίστε. Τσούκο τι ταινιούλε.
3: Οι άλλε δύο ταινίε που είπαν τα παιδιά που κάνει την Καμαριέρα, δηλαδή αυτό το χάζο παραμυθάκι στη Νέα Υόρκη, εντάξει, είναι να σου ξύνουν τα ντέρα. Άντε το άλλο με την Πεθερά, πα και είναι και λίγο κομμωδιούλα.
0: Ναι.
3: Αλλά
0: εγώ για όπως ξέρετε ότι υπήρχε κατηγορία του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη στο Downtown, έλεγε τρέξτε αμέσως, έλεγε τη δεύτερη, τρίτη κατηγορία τέλος πάντων, και τη τελευταία κατηγορία του να μην τη δεις δηλαδή, ήταν το ούτε στο αεροπλάνο. Λοιπόν, στο αεροπλάνο βλέπετε, και αν θέλετε έτσι χαλαρά να δείτε, να διασκεδάσετε κάτι καλοκαιρινό, είναι ωραίο. Έχει. Εμένα με έπεισε αυτή ότι είναι η Cougar. Διευθύντρια που δεν θέλει να μπλέξει με τον υπάλληλό της, αλλά τα φέρνει έτσι το ένα με το άλλο και είναι γεννημένοι ο ένας για τον άλλον, οπότε αναπόφευκτα τα φτιάχνουν.
2: Γιατί αυτός είναι μικρότερος.
0: Όχι, είναι υπάλληλός της. Και υπάρχει πολιτική στην εταιρεία να μην τα φτιάχνουν μεταξύ τους.
2: Okay, okay.
0: Το καλύτερο είναι ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τίθεται θέμα να απελευθερωθεί αυτός ο κανόνας στην εταιρεία. Συγγνώμη, Θανάση. Και αρχίζουν και πηγαίνουν στο HR και ομολογούν τις σχέσεις της εταιρείας. Και εκεί είναι τριπλέτες, τετραπλέτες, με πόμολα, με αυτά. Και λέει και λέει αυτός, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
1: Όχι, θα μιλήσουν και τα πόμολα.
0: Όλα,
1: τώρα.
0: Όλα και τα πόμολα μιλάνε.
3: Ο συμπροταγωνιστής είναι ο Μπρετ Γκολστάιν. Ο οποίος έκανε το Roy Kent στο Ted Lasso. Και αυτό θα να σου πω εγώ τώρα, για όσους ξέρουν, βλέπανε παλιά, γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες ποδοσφαιρικές. Είναι πάνω στον Roy Keane ο ρόλος του, που έπεσε στη Manchester United. Αυτός ο εμβληματικός αργυρός κέντρος.
0: Μάλιστα.
3: Ήθελα να το πω.
0: Καλά κάνεις και το.
2: Στο μεταξύ, δεν μπορώ που τώρα όταν γκουγκλάρεις κάτι, έχει αυτή τη λειτουργία AI το Google. Οπότε σου εμφανίζει στην αρχή, σου απαντάει σε ό,τι θεωρεί ότι το ρωτάς. Δηλαδή,
1: ναι, κάνει μια σύνοψη του θέματος και καλά.
2: Έχω γκουγκλάρει εγώ έρωτα στη δουλειά, που είναι τελικά έρωτα στο γραφείο.
0: Στο γραφείο.
2: Για να βρω και μου απαντάει. Ο έρωτα στη δουλειά απαιτεί προσοχή, καθώς μπορεί να επηρεάσει την καριέρα σας. Μου λέει διάφορα και μετά με ρωτάει. Αν θέλετε, πείτε μου, είναι με συνάδελφο ή με ανώτερο. Είναι στα πρώτα στάδια ή υπάρχει σχέση. Σας απασχολούν οι εταιρικοί κανόνες ή διαχείριση συναισθημάτων. Θα χαρώ να το συζητήσουμε. Και λέω, δεν μπορώ με το AI.
0: Παιδιά, θέλει. Πού έχουμε φτάσει.
1: Και δεν χρεώνει. Γιατί δεν παλιά χρεώνει. Αυτό θα σου λέγε, καλέστε στο 090.
0: Δεν χρεώνει, αλλά και
2: τι λέτε να το απαντήσω.
0: Γι' αυτό και δεν φέρει και καμία ευθύνη για όσα σου λέει και σου προτείνει.
2: Τι λέτε να το απαντήσω, να δω τι θα μου πει.
0: Απάντησε του έρωτα ότι είναι.
1: Με προϊστάμενο
0: και ότι είναι αντίκειται στους κανόνες της δουλειάς.
2: Να πω ότι όμως έχει προχωρήσει.
0: Όχι, ότι μόλις ξεκίνησε για να σου δώσει τις πρώτες συμβουλές. Τι πρέπει να κάνεις.
1: Ναι, χθες πρώτη μέρα πίσω από τα φωτοτυπικά, πες του.
0: Λοιπόν, όσο συνομιλεί εδώ η Κατερίνα μας με το AI του υπολογιστή, να σας πω ότι. Παίζει η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μέσα από την οποία μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, χαίρεσαι τον ήλιο. Πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, παρακαλώ, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένεις λοιπόν, μάθε όλες τις λεπτομέρειες στο day.gr, ενημερώσου και πες και εσύ Hallelujah, όπως φίλοι μας η Ελένη Φουρέιρα. Έλα, πάμε λίγο στους μάπες.
1: Πάμε στο 698-104-104-6 στο Viber για τα μηνύματά σας. Έχουμε πει τίποτα από θέμα ημέρας, γιατί δεν έχω και εικόνα τι παίζει μπροστά μου.
0: Έρωτα στο γραφείο.
1: Έρωτα στο γραφείο, παιδιά.
0: Έρωτα στο γραφείο, παιδιά.
2: Ο Παναγιώτης μας λέει.
1: Γραφείο τώρα κάθε είδους και καφετέρια να τα έχετε φτιάξει. Έρωτα στο γραφείο.
3: Όπου δουλεύετε.
2: Σε εργασιακό χώρο. Ο Παναγιώτης μας λέει πολύ ωραία η J-Lo σε αυτή την ταινία. Καλημέρα στο Χρήστο, στην Μάρο που την
0: είδε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραία ή αν σε ψήνει, καταλάβατε, δηλαδή που είναι η πεμπτουσία τη ταινία.
2: Ναι.
0: σε βάλει στο ρόλο και να μην βλέπει από ένα σημείο και μετά την Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Η Μάρο λέει ευχάριστη ήταν. Επίσης καθυστέρησε για τη δουλειά και τρέχει να προλάβει.
0: Γεια σου, ρε Μάρο.
1: Α, το είδανε οι μάπες, δηλαδή τσουκουτσουκού.
2: Ναι, κάτι είδανε.
0: Ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες, δεν το βλέπω τώρα.
1: Ναι, αφού εκεί είναι.
0: Ναι, αρκεί να έχει τις ανάλογες προσδοκίες. Μην περιμένεις τώρα, σας λέω ξανά.
3: Έτσι την πάντησα όμως εγώ πέρσι με την Τζέιλο που μου είχαν τρελά. Λέγανε, έβγαλε μια science fiction, λέει, ταινία, το Atlas. Την έβαλα να τη δω. Στα 10 λεπτά ήθελα να σπάσω την τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά σου είχαν πει ότι είναι ωραία και τα λαβέ.
3: Με ψήσανε.
0: Ναι. Είχε προσδοκίε υψηλέ. Ενώ σου λέω, εγώ σα λέω κατευθείαν από αυτό, να είδε στο μυαλό σου ότι είναι μια χαζομάρα και ό,τι καλύτερο θα σα ευνοήσει.
2: Είναι έτσι για Σάββατο μεσημέρι, ρε.
0: Είναι για Σάββατο μεσημέρι. Ναι. Και σα λέω ότι γέλασα και δύο φορέ. Καλά. Γέλασα καλά.
2: Με ηχό.
0: Ναι, ήμουν μέσα στο αεροπλάνο. Προσπάθησα να μην γελάσω με ήχο, αλλά ναι.
2: Και στην Άνση άρεσε πολύ η ταινία και ειδικά αυτό το σημείο που μας είπες, που είναι και λίγο spoiler, δεν ξέρουμε.
0: Είναι τρελό spoiler γιατί γίνεται στο τέλος. Αλλά εντάξει, προφανώς τα φτιάχνουν. Δηλαδή, τι spoiler τώρα. Σας είπα και για κανένα. Αφού γιατί γίνεται η ταινία.
2: Σωστά. Ο Βασίλης, όταν έλεγες για την Έλενα Παπαρίζου και το Die for You που πήρε την πρώτη θέση, μας έστειλε και είπε συγχαρητήρια και στον Ακύλα που πήρε την πρώτη θέση.
0: Έτσι.
1: Το βραβείο.
0: Το σύμπαν των μαπών, γιατί να μην έχει συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα που μας λέει καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα. Και ας λέτε ότι είστε οι χειρότεροι. Είμαστε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Μα το ότι είμαστε χειρότεροι δεν είναι το γεγονός ότι είμαστε κεφάτη.
1: Ναι, κεφάτα.
0: Κεφάρουμε στην αποτυχία μας.
2: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια που λέει νιώθω σαν να χωρίζω μετά από πολλά χρόνια σχέσεις. Λόγω του ΜΑΠΕΣ. Καλημέρα στη Γεωργία.
1: Θα βγεις στην αγορά, θα βρεις καινούριο γκόμενο, θα καλοπερνάς.
0: Και θα τα θυμάσαι αυτά μια μέρα και θα γελάς.
2: Όπως έλεγε και ο πατέρας μου, ο καλύτερος είναι πάντα ο επόμενος.
0: Συλλόβροχο.
2: Μόνο τέτοια μαθήματα.
1: Μα τον άκουσε τον μπαμπά.
3: Πολύ σωστό.
2: Έχει δίκιο.
3: Σε αυτό που έρχεται πάντα πέρα.
2: Γιατί μου έλεγε ότι δεν έχει σημασία εάν είναι αντικειμενικά ο καλύτερος για σένα, επειδή θα είσαι άλλος άνθρωπος και άλλα αυτά που ζητάς εκείνη τη στιγμή, θα είναι όντως ο καλύτερος.
0: Γι' αυτό εσύ ψάχνεις τους επόμενους και δεν βρίσκεις το ρινό.
2: Άσε τώρα, αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι. Την προβλημάτισα.
2: Σίγουρα με επηρέασε και το άλλο που μου έλεγε συνέχεια είναι.
0: Να φοράς καθαρό βρακί γιατί δεν ξέρεις που θα βρεθείς.
2: Όχι, παιδιά. Ναι. Κανένας άντρας δεν είναι καλύτερος από δύο. Μου το έλεγε από όταν ήμουν μικρή και με πέδεψε πάρα πολύ. Πρόσφατα κατάφερα να το αποβάλω.
0: Τι εννοεί.
2: Τι εννοεί.
0: Για ομαδικό έρωτα.
2: Όχι.
3: Όχι, να έχεις πάντα την καβάντζα σου.
2: Να έχεις πάντα την καβάντζα σου. Ότι κανένας άντρας δεν είναι τόσο καλός όσο δύο άντρες.
1: Α, θα το χειροκροτήσω ξανά τώρα εγώ αυτό.
2: Μπράβο.
0: Δεν θέλω να το χειροκροτήσω.
3: Ξέρω αν είναι απόλυτα λάθος.
1: Μπράβο.
2: Αναπάβεται τώρα, χειροκρότησε τον.
1: Ξέρεις τι.
0: Γιατί ο νεκρός δεν δικαίωται.
1: Όχι, αλλά σου λέει μην αφήνεις την ευτυχία σου και σε έναν άνθρωπο πάνω. Όχι Δημήτρης αύριο, στα γυρίσεις έτσι, στα γυρίσεις αλλιώς. Έλα εδώ Θανάση, μπούτικολ.
2: Ναι. Δεν του άρεσε ωστόσο, δηλαδή δεν το έλεγε και καλά.
0: Δεν το εφάρμοζε.
2: Και δεν το εφάρμοζε και σίγουρα δεν ήθελα να το εφαρμόζω κι εγώ.
1: Αλλά
2: το έλεγε έτσι λίγο για το Θεαθήνη, για να το πει cool.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα στη Μέλανη που μας στέλνει και αυτή τη.
0: Μέλανη!
2: Τις καλημέρες της. Και η Ιωάννα την έχει δει την ταινία και λέει πολύ καλή και ανάλαφρη. Και αυτός δεν του το είχα, πολύ του τέριαζε ο ρόλος.
0: Του τέριαζε γιατί κάνει η Θανάση πάλι τον Μουντρούχο, καταλαβαίνεις.
3: Ναι.
0: Τον Βρετανό Μουντρούχο. Οπότε του πάει πάρα πολύ.
2: Καλημέρα και στη Χριστίνα Μάπες, καλημέρα. Σας ανακάλυψα όταν πήγαινα λύκειο και τώρα είμαι 28. Τόσα χρόνια με συντροφεύετε και σας ευχαριστώ. Να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και να είστε πάντα καλά.
0: Και εσύ, κορίτσι μου, και εσύ να είσαι
2: να
0: καλά.
2: Να σας πω τι μου είπε το HR για σχέση με προϊστάμενο.
0: Βέβαια.
2: Το AI, ναι.
0: Το λοιπόν, HR πρέπει να πας στην κυρία Μαραγκού.
2: Μου έχει δώσει διάφορα βήματα. Το ένα είναι αρχικά να διαβάσω την πολιτική της εταιρείας. Ελέγξτε το εγχειρίδιο εργαζομένων, μάθετε τις ποινές και δείτε αν υπάρχει υποχρέωση επίσημης δήλωσης στη σχέση.
0: Ναι, στην ταινία υπάρχει.
2: Α, πρέπει να τη δηλώνεις.
0: Ναι.
2: Θέστε όρια τώρα. Μην χρησιμοποιείτε εταιρικά emails ή chat για προσωπικά μηνύματα.
1: Σωστό.
2: Αποφύγετε τα πειράγματα και τα βλέμματα στους κοινόχρηστους χώρους.
1: Τότε τι να το κάνουμε να τα έχουμε στη δουλειά, ρε παιδιά.
2: Δηλαδή τα βλέμματα τώρα πώς να τα φυλακίσεις.
1: Πώς.
0: Άχου, τι είπε η άλλη. Να φυλακίσεις τα βλέμματα.
1: Φυλακίζονται.
0: Ναι. Εγώ το έχω κάνει αυτό κάποια στιγμή πιο παλιά που είχα σχέση στη δουλειά και είχα στείλει μήνυμα.
2: Από εταιρικό email.
0: Στο αφεντικό. Όχι, μέσω κινητού ήθελα να στείλω στη συνάδελφο που ήταν εκεί για να μιλάμε μέσω του κινητού και όχι να της το πω.
2: Ναι.
0: Και το έστειλα στον κατά λάθος στον επικεφαλής που μιλάγαμε για κάποιο άλλο θέμα και μπέρδεψα τα συνομιλίες.
2: Έτσι την είχε διαγραφεί τότε.
3: Έτσι την είχε απαντήσει ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
0: Πού?
3: Το safe sex. Μπέρδεψε τους κώδικους, έστειλε αλλού τα email.
1: Έφταιγε η Ευελίνα Παπούλια που του τα έδωσε λάθος από τη γραμματεία.
3: Και αυτή με μια τσίχλα ήταν συνέχεια.
0: Πω, μου αρέσει που έχετε μπει μέσα στις ταινίες και τις συζητείτε.
1: Καλά το συζητάς.
0: Μπράβο, σας χαίρομαι. Λοιπόν, 698.
3: Μου παίζουν συνέχεια γι' αυτό.
0: 104 και 6 σου λέει κάτι άλλο, Κατερίνα.
2: Ναι, μου λέει να μην αλλάξω τη συμπεριφορά μου στα επαγγελματικά meetings, να σκεφτώ την ανισότητα ισχύως, πώς θα επηρεαστεί η αξιολόγησή μου, πώς θα προστατευτώ από τις κατηγορίες των συναδέλφων και να συζητήσω ανοιχτά με το αντικείμενο του πόθου μου και προϊστάμενο για το πώς θα προστατευτώ εγώ.
3: Ωραία, πες, είμαστε σε 5 μήνες σχέση, άλλαξε το τώρα το σενάριο.
2: Ναι.
3: Και είμαστε στο ίδιο τμήμα και σήμερα με ανταγωνίστηκε στο meeting και με ξεφτύλισε. Μου κλέψε την ιδέα.
0: Α, τότε είναι, δεν να είναι έρωτας.
3: Θέλω να δω τι θα πει όμως.
0: Ναι. Όχι, να πει, να δούμε τι θα πει. 6, 9, 8, 104 και 6, μάπες τα μηνύματα στο Viber με θέμα ημέρας έρωτας στο γραφείο. Και θα σας πω ότι η σωτηρία μας και αυτό το καλοκαίρι είναι η Inventor. Η εμπειρία Inventor είναι... πολύτιμη, εγώ θα την χαρακτηρίσω. Και την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Όλοι μας δηλαδή. Μας έχουν ονομάσει Inventor VIPs, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια, γράφει το σχόλιο του και η Inventor μέσω ημών, μέσω της συνεργασίας με τα ραδιόφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το My Radio 4,6 ανταποδίδει. Πάμε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας μάπες μου. Η ώρα είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Από τις 6 ώρα το πρωί, έτσι, δεν έχετε παράπονο. 16 Ιουλίου εδώ στις επάλξεις του My Radio 104,6 για ελάχιστες παραστάσεις ακόμη. Με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα και τον Θανάση τον Μπασά.
1: Δημήτριου Γκαρέζο.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και φυσικά την Vodafone, η οποία είναι κοντά μας μέσα από τους Vodafone Tech Heroes. Οτιδήποτε πάθει στις διακοπές σου το κινητό σου δεν είναι αρκετό για να στις χαλάσει. Θα πας οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή μέσω του vodafone.gr θα έρθει σε επαφή με τα παιδιά, θα στο φτιάξουν μέσα σε μία ώρα ή αν πάρει πάνω από δύο μέρες θα σου δώσουν αντικατάσταση. Και αφού φτιαχτεί, 12μηνη εγγύηση από τη Vodafone και την Vodafone Tech Service. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Στο 698 104 104 και 6 στο Viber με θέμα ημέρας, έρωτα στη δουλειά, έρωτα στο γραφείο, πώς το διαχειρίζεστε, τι κάνετε και αν σας έχουν τσακώσει.
3: Τώρα έρωτας με το Μάπες είναι βασικά, με το Μάπες Show.
2: Είναι αυτή η περίοδος των
3: Μαπών. Είναι περισσότερων μηνυμάτων. Καλημέρα Μάπες, ξεκίνησα να σας ακούω όταν ήμουν στρατός στις Σκοπιές το 2017. Είστε οι καλύτεροι χειρότεροι του πρωινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στην Κασιανή που ήταν 19 χρονών όταν ξεκινήσατε. Δύο πτυχία, τόσα πάνω κάτω στα επαγγελματικά και ένα παιδί μετά. Η σταθερή μας τελικά ήταν η εκπομπή σας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που μας έκαναν και γελούσαμε και θα σας περιμένουμε. Καλό καλοκαίρι, όλα για καλό.
0: Θα επιστρέψουμε, παιδιά, ίσως όχι ραδιοφωνικά, αλλά μέσα από κάποιο μετερίζει και ίσως και ραδιοφωνικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά άμεσα θα επιστρέψουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε ιντερνετικά.
2: Έτσι, δύο πτυχία η Κασιανή.
3: Και ένα παιδί.
4: Μπράβο, ρε Κασιανή.
3: Η Ξένια, καλημέρα στην Ξένια. Εμείς δεν ακούμε σταθμούς, ακούμε ανθρώπους.
0: Έτσι,
3: οπότε,
0: μπράβο.
3: Ναι. Ο Γιάννης, συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Έλα, Γιάννη, έλα, γόρι μου.
3: Έχασε επεισόδια.
0: Ναι.
3: Δεν θα συνεχίσετε αλλού.
2: Έλα, Γιάννη μου, έλα, αγαπή.
0: Γιάννη, όπως έγιναν τα πράγματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αλλού. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το πράγμα μας αποδυνάμωσε πάρα πολύ. Το ότι ξαφνικά κλείνει το ραδιόφωνο. Μείναμε στην αγορά και έτσι ο κάθε εργοδότης σου ζητάει αυτό που θέλει από σένα. Δεν πηγαίνεις ως μεταγραφή για να πεις θα φέρω και την ομάδα μου. Σου λέει θέλω τον Βασίλη, θέλω τον Θανάση, θέλω μόνο τον Ουγγαρέζο, δεν υπάρχει Μαπεσού. Ο καθένας ζητάει αυτό που θέλει από εσένα. Εφόσον σε έφεραν σε αυτή την κατάσταση ένα ραδιόφωνο που ξαφνικά αποφάσισε όσο το χτίζαμε να γίνει ένα άλλο κτίριο από αυτό που εμείς χτίζαμε.
3: Εμένα πάντως, το έλεγα χθες στα παιδιά, με έκανε follow ένα εναλλακτικό ραδιόφωνο που λέγεται Γλιστρίδα.
2: Α, ναι.
0: Α, ωραία.
2: Ετοιμάζεται.
3: Και έχει εκπομπή κάθε Σάββατο.
2: Μου πρότεινε να ρίξουμε προς τα εκεί τα δίχτυα μας για κάθε Σάββατο, αλλά μια ωρίτσα κάθε Σάββατο.
3: Δύο ώρες κάθε
0: και
3: Σάββατο.
0: Παιδιά, εκείνη την εκπομπή θα μπορείτε να πάρετε μια άλλη εκπομπή, μια άλλη μέρα.
2: Μία έχει εκπομπή. Αυτή
4: δεν έχει άλλη.
3: Το Γλιστρίδα Radio.
0: Το Γλιστρίδα Radio,
2: παρακαλώ. Να ανοίξουμε καινούργιες ζώνες τώρα στην αρχή.
3: Καλημέρα και στη Φέη που μας λέει καλημέρα ματάκια, ματάκια, μαπάκια, πού θα ακούμε τώρα τα πρωινά, καλά είναι δυνατόν. Και στο Γιάννη που λέει, επειδή έλεγα πριν για τον μπαμπά μου ότι μου έλεγε ότι ο καλύτερος άντρας είναι πάντα ο επόμενος. Και μας πληροφορεί ο Γιάννης ότι το ίδιο είχε πει και ο Έντζο Φεράρι όταν τον ρώτησαν ποια είναι η καλύτερη Φεράρι και είπε η επόμενη.
2: Ο Έντζο, ήξερε.
0: Πάντως εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό, δηλαδή... Γι' αυτό και αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, αποτελεί τον κατεξοχήν λόγο για τον οποίο δεν μπορείς να ζηλεύεις πρώην. Γιατί για να είναι πρώην και συνήν, εσύ είσαι καλύτερος. Εξ ορισμού.
3: Κάτσε ναι. Λίγο.
2: Αυτές σας οι ανωτερότητες πάρα πολύ μ' αρέσουν.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ναι, θα άφηνες κάποιον ή κάποια για να πας σε κάτι χειρότερο.
2: Βρε καλέ μου άνθρωπε, τα έχουμε εμείς τώρα.
0: Ναι.
2: Χωρίζουμε,
0: ναι.
2: Δεν με θες, δεν σε θέλω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι κάποιος αυτό.
0: Ναι.
2: Ναι. Και με βλέπεις αύριο,
0: ναι,
2: με το top model. Θα σου κοπούνε τα ποδαράκια, να μην,
3: ναι,
2: πω τίποτα άλλο.
4: Άρα, θα σου κοπούνε τα
0: στα
4: ποδαράκια.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Δεν
0: λοιπόν.
2: Με θες όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι καλύτερος. Εγώ δεν εξετάζω αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ εξετάζω ότι κάθε επόμενη,
2: ναι,
0: είναι καλύτερος από το προηγούμενο. Θέλω, δεν θέλω, είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Δε... Θα με δεις όμως και δεν θα έχεις ξεπεράσει το πόσο καλύτερος ή χειρότερος ήμουνα. Θα κοιτάς δίπλα σου τι έχεις και θα λες: ωρε φίλε!
4: Σου λέει, ρε παιδί μου, Βασίλης, ότι εσύ έφυγες,
0: ναι,
4: και καλά για να πας καλύτερα και με βλέπεις σήμερα με κάτι καλύτερο από σένα. Εκεί το παθαίνεις ως
2: τόμπολα.
4: Μπαμπαμπούμ.
3: Ναι. Επίσης, εγώ ας πούμε νιώθω ότι είναι πολύ δίκαιο να με ζηλεύουν οι νυν των πρώην μου. Δηλαδή, κάπως το καταλαβαίνω.
0: Μόνη της, ένα έργο μόνη της.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Έλα Όλγα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς yeah. τα βλέπεις.
2: Πολύ σοβαρή ακούγεται.
3: Ναι, ναι, τι έχει γίνει τώρα.
1: Όχι, παιδιά, τίποτα. Απλά σήμερα δεν δούλευα και ήταν που είχαν φύγει και δύο κοπέλες και ευτυχώς λίγο τώρα κάπως χαλάρωσα, όπως ανιτώνει.
4: Και όταν χαλαρώνεις σου βγαίνει κούραση που λένε.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Σε ξυπνήσαμε εμείς, Όλγα μου.
4: Παιδιά, η Όλγα μου έστειλε χθες ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με έναν και καλά μετεωρολόγο από Τρίκαλα.
3: Ναι.
4: Και λέει κάνει από την Καρδίτσα και κάνει πρόγνωση καιρού. Σταράτη, ωραία, όμορφη.
0: Ναι, καπετανέικη.
4: Θα το στείλω στη Βασιλική, μήπως το ακούσουμε μετά. Και εννοείται ότι επικαλείται και του αλλιώς, την ημερομηνία του αλλιώς που γυρνάει ο καιρός αλλιώς.
0: Το επικαλείται.
4: Ναι, μα είναι λεπτό.
0: Είστε σίγουρα με το ορολόγο.
3: Είναι.
0: Μάστε. Για πες.
1: Ήταν ωραίο βιντεάκι όμως, δεν μπορείς να πεις.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Θα το στείλω μήπως το.
0: Λοιπόν, όσο. Ωραία, τέλεια. Στείλτε το να πας και τα ακούσουμε. Όσο ετοιμάζεται η Όλγα μας, να σας πω ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr. Όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events. Α, να, πολύ λειτουργικό το εργαλείο αυτό. Γιατί λέγαμε ότι η ΔΕΗ είναι πίσω από όλα τα μεγάλα events. Μας παίρνετε και μας λέτε, έχεις μήπως εισιτήρια για εκείνο, για εκείνο, για τ' άλλο. Μην ανησυχείτε, όλα μαζεμένα στο energyoutloud.gr, όπου είναι διαχρονικά μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ, και μετά κάνετε τα κουμάντα σας. Να ξέρετε ότι όπου είναι η ΔΕΗ από πίσω, είστε και εσείς δίπλα μέσα στα μεγαλύτερα μουσικά και πολιτιστικά event. Και το καλύτερο, μέσα από το site αυτό, το energyoutloud.gr, τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
3: You never know.
0: Yeah.
3: Olga.
1: Λοιπόν, σε τροχιά ανώδου η θερμοκρασία στη χώρα μας.
3: Συγγνώμη, Ολγά. Νιώθω ότι παράλληλα τεντώνεσαι στο κρεβάτι. Σε τροχιά ανώδου και κάνει τα πρώτα τεντώματα.
0: Περίμενε, παιδί μου. Εσύ είναι άδειά σου σήμερα δηλαδή και ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί βγήκε στον αέρα, έπρεπε να κάτσε.
1: Είμαι στο κρεβάτι, ωστόσο.
3: Σίγουρα όχι.
0: Και πού είσαι, ωστόσο.
1: Είμαι κάτω στην κουζινίτσα.
3: Κουζινίτσα!
1: Θέλω να φτιάξω καφέ μου, λίγο να προετοιμαστώ, γιατί δεν έχω άδεια. Απλά δουλεύω το απόγευμα.
0: Άρα είσαι στην κουζίνα της υπηρεσίας, θα έλεγε κάποιος.
1: Σπίτι.
3: Στο πλισταριό σε έχουν, μωρέ.
1: Στο σπίτι.
0: Τέλος πάντων.
4: Αυτή η κουζινίτσα κάτι μου λέει ότι δεν είναι και πολύ κουζινίτσα.
0: Εμένα κάτι μου λέει.
4: Είναι καμιά κουζινάρα.
1: Σα είχα δείξει που είναι μαζί με το σαλόνι.
4: Δεν σας είπα, δεν είναι κουζινίτσα.
0: Σας είπα.
3: Έχει νησίδα. Στο κέντρο. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε για τα πρώτα μας σαραντάρια. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έρχονται και τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν και τη Δευτέρα και την Τρίτη.
3: Α.
1: Λοιπόν, σήμερα όμως πάμε να τα δούμε από σήμερα τι θα γίνει. Σήμερα ενισχύεται η αστάθεια. Έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά όμως τμήματα. Και επειδή υπάρχει από κάτω έτσι και πιο ζεστό έδαφος, μπορεί να έχουν και παραπάνω δυναμική. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και μπουρίνια στα βόρεια ορεινά τμήματα. Τώρα παραμένει ισχυρός βοριάς 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά, νοτιοανατολικά τμήματα, από εκεί θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Θέλει προσοχή όλο αυτό το διάστημα η Κρήτη. Χθες, εκεί που καθόμουν στη δουλειά και κοιτούσα τις πυρκαγιές το μεσημεράκι πριν φύγω, είχαμε 18 συνολικά πυρκαγιές, δηλαδή μάτα Θεό προσοχή.
0: Όθε.
1: Στην Κρήτη ο άνεμος έφτανε τα 9 μποφόρ και δεν έσβηνε με τίποτα στο σημείο που είχε πάρει. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν η Κρήτη πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες, όχι άσκοπες ενέργειες, όχι πραγματικά από αμέλεια πυρκαγιές. Και θερμοκρασιακά σήμερα λοιπόν θα έχουμε άνοδο. Θα φτάσουμε στις περισσότερες περιοχές στους 35 με 37 και τοπικά 38 με 39. Όπως είπαμε σήμερα, εκεί προς το Αγρίνιο, λίγο θα τους ξεπεράσουμε και τις 39, θεωρώ.
3: Και οι καημένοι, Όλγα, να ξέρεις, είχαν λίγο χαρί. Ρωτάω εγώ όλες αυτές τις μέρες, γιατί τα ξέρω τα πράγματα ότι είναι δύσκολα. Και μου λένε, όχι, είναι πολύ καλά ακόμα. Όχι, πολύ καλά ακόμα. Πολύ καλά ακόμα. Άρα από σήμερα θα έχουν και αυτοί.
1: Θα έχουν και αυτοί έτσι λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες.
3: Μάλιστα.
1: Θέλω να πούμε ότι στην Αττική θα φτάσει περίπου 36, ίσως λίγο σαν τις πιο δυτικά, ακόμα και 37 βαθμούς Κελσίου, και δεν αναμένουμε κάτι ακραίο. Τώρα, από την Παρασκευή θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο τα μελιτέμια και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Επομένως, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς και εδώ, από τα ύψη της Εύβοιας μέχρι την Ανατολική Πελοπόννησο. Θα πέσει όμως ελάχιστα θερμοκρασία, αλλά θα παραμείνει εκεί πάλι στα δυτικά πολύ υψηλά. Για να πάμε λοιπόν στο Σαββατοκύριακο, που σταδιακά θα μπαίνουν στη ζωή μας τα σαραντάρια, τοπικά υψηλά ακόμα, τοπικά λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες από 40 βαθμούς. Οριακά όμως, δεν μιλάω για 45 κάτι τέτοιο, μιλάω για 41 ίσως 42.
3: Που είναι αλλιώς διαχειρίσιμο, ε.
1: Εντάξει, τι να πω κι εγώ, η καημένη, πώς θα τα παρουσιάσω πιο ομαλά.
3: Εσύ τώρα τη γλίτωσες, γιατί από την άλλη εβδομάδα που θα γίνεται ο χαμός, λογικά δεν θα έχουμε πρόσβαση να σε βρήσουμε. Οπότε εντάξει είσαι.
1: Καλέ, εγώ τη γλίτωσα γενικότερα, γιατί εγώ μπαίνω σε άδεια τώρα 17, πάω Κρήτη, φεύγω.
3: Την είδες, θα αφήσει πίσω τα 45 και θα πάει Κρήτη με άδεια.
0: Φεύγω! Πότε ξεκινήσει, πότε.
1: Τώρα τι έκανα. Ναι, και το κακό είναι ότι φαίνεται να διατηρείται αυτό το σκηνικό μέχρι περίπου και την Τρίτη. Και ωστόσο, μετά η τάση είναι ότι θα αλλάξει απότομα η ατμόσφαιρα. Θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασία, ίσως και βροχές στη ζωή μας.
3: Α, ωραία, ωραία.
0: Συγγνώμη, στην άδεια θα πέσει αυτό, όπως το λες. Γιατί άμα είναι Δευτέρα, πάνε σιγά-σιγά τέλος Ιουλίου. Πια βαίνουμε προς τέλος Ιουλίου. Οπότε η πτώση της θερμοκρασίας θα συμπέσει με τις άδειες των περισσότερων.
1: Εντάξει, δεν μιλάω όμως για πτώση μη καλοκαιρινή.
3: Την ωραία του καλοκαιριού.
1: Φυσιολογικά, ναι, του καλοκαιριού. Όχι αυτό το σαραντάρι, το αποπνικτικό, το χάλια. Αλλά και αυτό θα είναι σε τοπικό επίπεδο. Θα είναι προς τη Θεσσαλία, προς την Ανατολική Στερεά, εκεί στην Αργολίδα. Σε αυτές τις περιοχές θα συναντάμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά και προς τα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Σε τοπικό πάντα επίπεδο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν φαίνεται ότι λίγο θα πέφτει η θερμοκρασία τη νύχτα. Δηλαδή δεν θα είναι αυτό το τριαντάρι, ας πούμε, αλλά στα αστικά κέντρα, εντάξει, θα παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
3: Βράζουν τα αστικά τα κέντρα.
0: Τα αστικά τα κέντρα.
1: Βράζουν,
0: σε ευχαριστούμε, αστικά. Όλγα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Yeah. Καλημέρα.
0: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία του Μπάτη τώρα που έχει τον τελικό. Να δούμε όλοι μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Pre-game party θα έχουμε από τις 8 με Βαλεντίνο, DJ Βαλεντίνο, και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη στην παραλία του Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα. Να είσαι εκεί, είσοδος φυσικά ελεύθερη.
5: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
6: Ο 104

0: υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα σας μάπες, καλημέρα σας. Είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε, θα την καλέσουμε τώρα. Σου λέω, βρε Βασιλική, περίμενε να στο πασάρω εγώ για να την παίρνουμε πρώτη.
2: Όχι, βιαζόμαστε, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, δεν είμαι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σε κάθε περίπτωση μας υπάρχουν παραγγελίες για φίλη για πάντα, για ένα τραγούδι από την πάντα του Λορέντζο Καριέρε, για να τον τιμήσουμε, λένε εδώ οι μάπες, και για να θυμηθούμε και την εφηβεία μας, φυσικά, εννοείται. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εβάνα Ζουμπούρουγλου. Έλα, καλημέρα, Εβάνα.
3: Καλημέρα.
0: Παπα, κάτσε γιατί.
2: Κάτσε την ακούμε πιο ντόλμη, δεν είναι για έτσι η Εβάνα μας. Έλα, πάμε
0: για,
2: πάλι.
0: Για μίλα.
3: Γεια σας.
0: Α, εντάξει, σε βάλω εδώ τώρα. Για... Ναι, για πες.
3: Να συνεχίσω να λέω
0: ναι.
3: Καλώς.
0: Τούμπανος
3: τώρα. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σε βρήκα, καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, πού είσαι πετυχαίνουμε, είσαι εδώ ή έχετε φύγει?
3: Εδώ είμαι.
0: Μάλιστα.
3: Ετοιμαζόμαστε όμως.
0: Ωραία.
3: Για τις πρώτες μας διακοπές με τη μικρή.
0: Άντε.
2: Αχού, θα είναι πολύ
4: καλό.
3: Μάλλον.
0: Ρε, Εβάνα, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν σε αγχώνει? Οι πρώτες διακοπές, ο έκτος μήνας από το πρώτο χαμόγελο, ο τρίτος μήνας από το πρώτο μπάνιο,
2: το πρώτο δόντι,
0: το πρώτο πόδι, το πρώτο τάδε. Τι είναι αυτό?
3: Σήμερα γίνεται 7 μηνών.
2: Σήμερα η πρώτη ξηρά τροφή που έφαγε, θυμάσαι που φάγε τα μοσχάρια τις προάλλες.
5: Πέρασε κιόλας ένας μήνας από τότε που γινόταν 6, που δεν της έλεγε χρόνια πολλά ο Δημήτρης.
3: Μπράβο, Κατερίνα, που οι υπόλοιποι κοροϊδεύουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, παιδιά.
5: Πέρασε κιόλας ένας μήνας.
3: Πέρασε μια μέρα.
2: Μη Δημήτρη, μην της το κλείνεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Είναι σαν να πέρασαν 7 ημέρες από τότε που γεννήθηκε αυτό το παιδί. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει?
2: Εβάνα,
3: όχι. Δεν λέει γονείς να με καταλάβουν.
5: Ο χρόνος δεν λυπάται κανέναν, Εβάνα. Είναι αδυσόπιτος. Έτσι πάει, νεράκι.
0: Άλλος δεν έκανε παιδί. Άλλος δεν έκανε παιδί, μόνο
3: η Μαρία. Φίλε, μόνο η Μαρία το Γιάννη. Όποιος έβγαλε αυτή την ατάκα, δίκιο είχε.
0: Στο λένε κι άλλοι, δεν μπορεί να στο λέω μόνο εγώ.
2: Γιάννη, θα το πείτε το παιδί.
4: Το πρώτο έτσι είναι, μωρέ. Στο δεύτερο θα χαλαρώσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε αυτή η φράση που λένε στις μανούλες που έχουν κάνει το πρώτο γλυκ. Άντε, βάλτε μπροστά και για το φοβερή φράση το βάλε μπροστά.
2: Ναι, άι από αυτό σου λίγο.
3: Ναι.
2: Εδώ που τα λέμε.
0: Κατερίνα, δεν βάλε μπροστά για το πρώτο εσύ. Και εγώ.
5: Ναι, είμαι στις πρόβες.
0: Ναι. Λοιπόν.
3: Γι' αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που περιγράφεις είναι η ζωή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι η ζωή? Το βάλτε μπροστά.
3: Παιδιά, ναι, είσαι σε σχέση. Άντε, να παντρευτείτε κι εσείς.
0: Τι κάνετε, ναι. Ναι, που σου λέει τι κάνετε, ναι. Χάνετε το χρόνο σας. Τι κάθεστε και το συζητάτε.
3: Σε γάμους
5: βαθύς. Κάντε ένα γάμο να χάσετε και λεφτά.
0: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου λες ότι okay, παντρεύτηκα. Έκανα και το πρώτο παιδί. Κάπως αυτό ξέρεις, τελειώνει. Τώρα να τα κάνεις κοντά-κοντά.
0: Α, ναι, κοντά-κοντά επίσης.
3: Να τα έχεις μαζί.
0: Άλλη.
5: Μετά όταν μεγαλώσουν και είναι να φύγουν, κάνει και ένα τρίτο για να έχεις παρέα τώρα που θα φύγουν αυτά που τα έκανες κοντά-κοντά.
0: Υπάρχει αυτό όντως.
2: Τι ταλαιπωρία.
0: Τέλος πάντων, αλλά με αυτά και μετά, αλλά που καθόμαστε εμείς και κοροϊδεύουμε, να η υπογονιμότητα στην Ελλάδα. Δεν κάνεις παιδί, δεν έχεις λεφτά να κάνεις παιδί. Σωστά δεν είσαι. Δεν λες ψέματα, αλήθεια λες.
5: Εν τω μεταξύ, τρελαίνομαι που βγαίνουν άρθρα και λένε γιατί έχουν πέσει γεννήσεις στην Ελλάδα.
4: Μα γιατί άραγε.
5: Ναι, γιατί. Να το ψάξουμε λίγο.
4: Τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Μα δεν ρωτάει, το αναλύει το άρθρο, σου λέει ακριβώς γιατί έχουν πέσει γεννήσεις στην Ελλάδα.
5: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά μου φαίνεται λίγο ηρωνικό. Εγώ το
0: εκτιμάω. Μήπως είσαι λίγο τσατισμένη.
5: Είμαι τσατισμένη, βέβαια, γιατί κάθονται.
3: Και είναι παιδιά που σε και έξοδα έχει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Για ένα ζευγάρι του σήμερα δεν είναι εύκολο.
2: Εβάνα, έχεις υπολογίσει τι σου έχει φάει μέχρι εδώ?
0: Τι σου έχει φάει?
2: Γάλα τα πάνες γιατροί.
5: Ένα χωράφι στην καβάλα.
3: Η αλήθεια είναι πως ένα τόσο μικρό πλασματάκι έχει τα έξοδα του, ρε παιδιά, εντάξει.
5: Καλήμωνο.
2: Ναι, έχει έξοδα.
0: Ισχύει έξοδα τα οποία δεν τα... Ένα ζευγάρι και δεν είναι απαραίτητα ότι είναι μικρό, πώς λέγεται, χαμηλό μισθή, κανονικού μισθού, δεν μπορείς να τα φέρεις πέρα.
4: Ξέρεις, εγώ αυτό ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα πόσο σου στοιχίζει μία σχέση αυτού του επίπεδου, δηλαδή να παντρευτείς, να κάνεις ένα παιδί, να μεγαλώσεις το παιδί. Okay, ο γονιός, από τη στιγμή που μπαίνει στην απόφαση να κάνει μια οικογένεια, έχει αποφασίσει να στερηθεί, να κάνει ένα ράνι. Πιστεύω οι περισσότεροι, η αποτροπή στο να κάνεις οικογένεια δεν είναι ότι δεν θα έχουμε, είναι η προοπτική του παιδιού. Δηλαδή λες, πού θα γεννήσω το παιδί. τι θα κάνει το παιδί, τι θα είναι η Ελλάδα σε 40 χρόνια. Οπότε όλοι βλέπουν ότι έρχεται μια μαυρίλα. Οπότε λες τώρα τι να κάνω παιδί στην Ελλάδα, να μου γίνει τι ρε φίλε.
2: Εγώ αυτό το σκέφτομαι. Λέω θα φτάσει το παιδάκι αυτό 10-12, θα με κοιτάξει στα μάτια και θα μου πει μπαμπά, γιατί δεν έχουμε Ερμές Κέλλη. Τι θα του πω. Τι θα του πω, ξεφτύλα.
5: Θα θέλει παγωτό και θα του δίνουμε 50 λεπτά να πάρει μια φατσούλα. Δεν γίνεται.
2: Και θα ζητάει Häagen-Dazs.
0: Σας έχω χάσει. Νομίζω ότι άλλο λέει ο Θανάσης, άλλο λέτε εσείς. Και εγώ είμαι πεζός και τα προσγειώνω όλα.
4: Όχι, ακομωδούν αυτό που είπα γιατί καλά κάνουν. Αλλά έτσι είναι.
5: Έτσι. Ναι.
4: Αυτό που λέμε είναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Όλοι εμείς λέμε το ίδιο.
4: Εσύ δεν λέει.
0: Εγώ δεν νομίζω. Ναι, εντάξει, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Έλα, να πάμε λίγο στην ενότητα. Θα συμφωνήσω. Είναι ο εύκολος δρόμος.
2: Τελείωσε τώρα. Δημοκρατία έχουμε εμείς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Θανάση. Για πες.
3: Λοιπόν, ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με τον Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος ανέβασε χθες ένα post στο Instagram και μάλιστα έγραψε στη λεζάντα: σταματήστε λίγο το σκρολάρισμα, έχω κάτι να σας πω.
4: Okay.
3: Και ήταν ουσιαστικά ένα βίντεο μέσα από το οποίο μας ανακοίνωσε το τέλος των πρωταγωνιστών στον Α, χωρίς να μας διευκρινιστεί και πώς. Μετά από 5 χρόνια, γεμάτο εκπομπές, έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει και στο σπικάζ του. Και ουσιαστικά έτσι κάνει μια αναδρομή σε πρόσωπα και καταστάσεις που είδαμε στους πρωταγωνιστές, ένα έτσι μικρό βίντεο που θέλησε να μας ενημερώσει ότι το ταξίδι του στον Άλφα σταματάει εδώ.
0: Εγώ δεν ξέρω, ούτε από νούμερα ξέρω, ενώ δεν τα έχω δει, ούτε το έβλεπα η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω έτσι από πολύ έξω, ούτε καν από τον πρώτο δακτύλιο, από τον τρίτο δακτύλιο, τον εξωτερικό δακτύλιο της εκπομπής αυτής, ότι δεν έπιασε τη δεύτερη φορά. Δηλαδή νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές σταμάτησαν στο παλιό Μέγκα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ναι, δεν έκανε τον μπούγιο, έτσι δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς.
4: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν ίδια. Να σου πω κάτι όμως. Τι αδικούμε και την εκπομπή, γιατί μπορεί να ήταν πολύ καλές οι εκπομπές στον Α. Απλά όλοι την σκρίναμε χωρίς να τη ζούμε, επειδή έκανε την πολιτική του διαδρομή ο Θοδωράκης στο ενδιάμεσο, από το Μέγκα στο Α.
0: Ναι.
4: Οπότε του χρόνου πολλά. Ο Μίστερ Ποτάμι και ο Μίστερ Ποτάμι, οπότε πλέον δεν τον βλέπουν.
0: Δηλαδή ότι κάποιο δεν τον έβλεπε επειδή του χρέωσε την πολιτική του διαδρομή.
2: Εντάξει, και στον Α ενδεχομένως να είναι λίγο αυστηρά τα πράγματα, γιατί πάνε οι περισσότερες εκπομπές. Μπες πάρα πολύ καλά. Αν κάτι δεν πάει, μπορεί να μην είναι εύκολο να συνεχιστεί.
0: Μήπως όμως, ρε παιδιά, έχει βρωμίσει το πράγμα, γιατί τους πρωταγωνιστές. Είναι αυτό που λέω και εγώ και για το Ούγκα Τσάλεντζ. Μου λέει: κάνε το Ούγκα Τσάλεντζ, το κάνε το Ούγκα Τσάλεντζ. Τι να το κάνω τώρα, αφού έχουν γίνει πολύ καλύτερα πράγματα με βάση αυτή την ιδέα που δεν ήταν και δικά μου, ήταν του Γαλιφιανάκη. Αλλά θέλω να πω ότι. Ότι όταν έχεις δει αυτό το περπατητό, οι συνεντεύξεις, τα οδηπορικά, τα έχεις δει και τα έχεις ξαναδεί. Τι διαφορετικό να κάνει ο Θεοδωράκης, ακόμη και αν το έκανε πρώτος.
4: Εγώ δεν θυμάμαι. Εντάξει, εγώ μετά. Συγγνώμη, Βανά.
0: Κάτσε, να διακόπτω συνέχεια. Πες, Βανά.
3: Συγγνώμη, παιδιά, δεν ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, όχι.
3: Μέσα. Οι πρωταγωνιστές όμως είναι, ρε παιδί μου, και μια εκπομπή αρχείου, σαν να λέμε. Έχει πολύ καλό μοντάζ. Είναι πολύ καλή εκπομπή έρευνας. Πέφτει από πάνω σε αυτό το ένα επεισόδιο που θα παιχτεί.
0: Ναι, ναι.
3: Έχει ποιότητα, κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχει όντως έρευνα. Δεν είναι πασάλιμα που λέμε. Ούτε στο μοντάζ, ούτε στο γύρισμα. Ακόμη και, και η εικόνα είναι όλο.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι μια εκπομπή που μένει. Και τη βλέπεις.
2: Ναι, νιώθω ότι αυτό που έχασε η εκπομπή από το προηγούμενο στάδιο, αυτό που λέει ο Δημήτρης του παλιού Μέγκα, είναι ότι δεν έχει πια το στοιχείο των ανθρώπων που δεν θα δεις πουθενά αλλού. Στους παλιούς πρωταγωνιστές, ας πούμε, έβλεπες ανθρώπους που μπορεί να μην πήγαιναν, να μην μιλούσαν ποτέ πουθενά αλλού. Εδώ δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, θα έβλεπες το Γαβαλά στους πρωταγωνιστές, στο Σταύρο Θεοδωράκη και μετά στο Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Tonight Show σε μια εβδομάδα.
4: Ναι. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ πλέον.
3: Δεν είναι μόνο το Γαβαλά, γι' αυτό εγώ το είπα.
2: Ναι, μωρέ, είπα τώρα συγκεκριμένο.
3: Σε κάθε περίπτωση.
0: Κάτσε, κάτι θέλει να πει ο Θανάσης, μισό λεπτό.
4: Σε αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης, σκέφτηκα το εξής, ότι πάλι τη ζημιά την κάνει η τηλεόραση. Και θα σου πω που την κάνει τη ζημιά η τηλεόραση. Γιατί αυτά τα άτομα, τα ψιλοπεριθωριακά, τα οποία τα μπορεί να βγαίνανε, να βρίσκανε βήμα στις εκπομπές σου, Θοδωράκη, σαν πρωταγωνιστές, να πούνε τη δικιά τους αλήθεια, πλέον γίνονται σε πάρα πολλά podcast, εκπομπές, σε TikTok. Ναι, ναι, περίμενε.
0: Ναι.
4: Οπότε η αναπαραγωγή τους, επειδή δεν υπάρχει θεματολογία στη τηλεόραση που παίζουν συνέχεια τα αποσπάσματα του ίντερνετ, έτσι και εγώ τι ιδέες. Αν λοιπόν η τηλεόραση δεν ασχολούνταν καθόλου με το ίντερνετ, ίσως να υπήρχε χώρος και στη τηλεόραση ξανά για αυτούς τους ανθρώπους σε κάποια άλλα κόνσεπτ. Αλλά νομίζω είναι, φίλε, πλέον όχι βάρεμα τη τηλεόραση, είναι λίγο ότι σαν να έχει αρχωθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια η ελληνική τηλεόραση με την άνοδο του ίντερνετ, που κάνει πάρα πολύ βιαστικά βήματα.
0: Εντάξει, και υπάρχουν και στην τηλεόραση τέτοιε εκπομπέ. Δηλαδή και η Νίκη Λιμπεράκη κάνει τέτοια εκπομπή, έτσι, ο Διπορικό κτλ. Και η Αναγωγική Δώρα η Αναγωστοπούλου κάνει. Γίνονται τέτοιε εκπομπέ και στην τηλεόραση. Ναι. Παίζουν και του ίντερνετ που λε. Νιώθεις ότι έχει προσπεραστεί.
5: Ωραία, γενικά αυτό το κομμάτι των συνεντεύξεων πλέον υπάρχει σε πάρα πολλές μορφές. Πιο καθημερινό,
0: πιο καθιστό, πιο όρθιο, πιο.
6: Ρυθμός 988.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έχει σχέδια για σήμερα?
10: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
9: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
10: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
9: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
10: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
9: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
10: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
9: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
11: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
12: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
13: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988.
15: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Είναι πριν χρόνια,
0: ναι,
3: σε ξενοδοχείο στην Τίνο και την κοπέλα δίπλα μου προφανώς και δεν την ξέρω. Άρα λέει, πήραν αυτή τη φωτογραφία με τον φρέσκο χυμούλη και μου κότσεραν δίπλα μία που δεν ξέρω.
0: Α, ξέρω που είναι αυτή η φωτογραφία.
2: Μήπως ξέρεις ποια είναι και η κοπέλα?
0: Το Εολής είναι.
2: Την κοπέλα την ξέρεις?
4: Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τον πιστεύω τον Γιώργο Λιάγκα. Είναι αληθινή φωτογραφία. Γιατί όπως ανεβάζεις το προφίλ του φωτογραφίες και τις έχω πιστέψει με τον Καρχαρία. Που παλεύει με τον Καρχαρία, εγώ την έχω πιστέψει.
0: Ρωστά.
4: Άρα θέλω να μας πει ότι όλες τις φωτογραφίες ανεβάζεις είναι ψέματα.
0: Έχει δίκιο τώρα ο Θανάσης. Ή θα τις πιστεύουμε ή δεν θα τις πιστεύουμε τις φωτογραφίες. Δεν μπορούμε. Το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Στη βίλα των
4: 458.
0: Η λεζάντα είναι στη βίλα των 458.000 ευρώ.
4: Για
0: το παλάτι του Λιάγκα στην Τίνο. Εν τω μεταξύ το πίσω είναι.
4: Με τα αυγά μπροστά.
0: Από πίσω είναι το δωμάτιο του Εολής. Είναι το Εολής, ήταν το παλιό σπίτι του Θάνου του Παράσχου, του γιατρού που έχει την MBO Clinic. Και ο άνθρωπος, αυτό μου λέγε τις προάλλες, γιατί μου λέει: είδα και από είδα, λέει, σας έλεγα, έλατε. Δεν εργόταν, τώρα λέει που τώρα έρχεται, θα έρχεστε και θα πληρώνετε και από πάνω. Το έκανε ξενοδοχείο το σπίτι του και έχουν βάλει και κάτι.
3: Και πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, και κάτι κύωνες επίσης για να φαίνεται όντως ότι είναι παλάτι. Αν δείτε αυτή η κύρωση
2: και
0: δείτε.
2: Είναι και αυτά.
4: Με κοινιακό
2: προσθήκη.
0: Το έχουν κάνει. Έχουν κάνει προσθήκη για να φαίνεται όντως ότι είναι κάτι σαν παλάτι κνοσού, α πούμε, κάτι τέτοιο.
3: Παιδιά, εντάξει.
0: Και η κοπέλα που έχει χυθεί πάνω στο Γιώργη, πάντως του έχουν κάνει ωραίο σώμα του Γιώργη.
4: Ναι, όντως. Ρε, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
3: Είναι
4: επεξεργασμένο. Είναι πάρα πολύ καλή.
5: Φαίνεται να τη δουλεύει την πρέσα σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Σωστά, σωστά.
3: Πάντως, εντάξει. Δεν είναι ωραίο τώρα να το δει αυτό η Μαρία Τονά.
5: Αφού μα καλέ.
4: Σαν τη Μαρία Τίνο τον έτομα, έτσι μοιάζει.
0: Χαίστηκε η Μαρία Τίνο.
3: Ναι. Δεν χαίστηκε.
4: Πού το ξέρει, Μωρέ, εγώ σου λέω χαίστηκε.
3: Και να σα πω και κάτι πάντω, τώρα να τα λέμε και όπω είναι. Κύριο που τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του.
0: Εγώ νομίζω δεν τον έτσουξε η κοπέλα. Τον έτσουξε τα λεφτά που γράφει πάνω ότι με τόσα λεφτά το παλάτι του Λιάγκα. Αυτό νομίζω τον πείραξε. Όχι τώρα η κοπέλα, η AI. Γιατί θα έκανε πλάκα, μα ήταν έτσι. Εγώ τι γίνεται πια, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σήμερα, είμαι στο Λιάγκα ή δεν είμαι? Ποια είναι τα καινούργια? Γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος, θα το πω, είναι ο Γεωργιάδης, ο Νίκος, ο οποίος κάθε μέρα, χωρίς να δίνει λόγο για το προηγούμενο δημοσίευμα, γράφει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, όταν ήμουν στο Μιλάνο την πρώτη μέρα, νομίζω ήταν την Δευτέρα, που είναι τη Δευτέρα, έγραψε ότι δεν είμαι στο Λιάγκα. Τελείωσε.
4: Όχι, ρε γάμο
0: το. Το θέμα τελείωσε. Και χτες ανέβασε ότι έκλεισα και το πρόβλημα τώρα είναι πώς θα τα βρω με τον Τεριάκη. Αλλά κοιτάξτε την ελαφρότητα, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι.
2: Εσύ από το Μιλάνο έκλεισε.
0: Ναι,
2: εκεί που σου να.
0: Του είπα ότι αν μη μου δώσετε αύξηση, αλλά κάνετε περαστικά τηλεφωνήματα να χρεωθείτε τουλάχιστον σε αυτό.
4: Επειδή του φύγανε οι δημοσιογράφοι στην εκπομπή, μήπως θέλει να πάρει εμένα για ρεπορτάζ.
0: Για πες στο Γεωργιάδη να το γράψει.
4: Ναι, να βγαίνω έξω στον δρόμο.
0: Εμένα το έχω πει ότι αυτός ο άνθρωπος πέφτει μέσα μόνο σε αυτούς που μιλάει, στους φίλους. Γράφοντας ως ρε παιδί μου δοσμένα άρθρα από αυτούς που μιλάει. Ούτε καν από αυτούς που μιλάει, από τους φίλους του. Γράφει δοσμένα άρθρα από τους φίλους του. Στους άλλους που δεν μιλάει, δεν κάνει ρεπορτάζ. Γράφει ότι το κατέβει στο κεφάλι. Σε μένα δηλαδή. Το λέω αυτό ορμόμενος για μένα, από μένα. Μάλλον το διορθώνω. Δεν ξέρω τι κάνει για τους άλλους. Σε μένα δεν έχει πέσει ποτέ μέσα. Και το κακό είναι ότι ελαφρά την καρδία γράφει κάτι, γράφει άσπρο τη μία μέρα και μαύρο την άλλη μέρα.
3: Άρα δηλαδή,
0: εχθές λοιπόν που έγραψε ότι εγώ έκλεισα, δεν απολογήθηκε που είχε γράψει την προπροηγούμενη μέρα ότι δεν έκλεισα. Καταλάβατε. Σήμερα θα γράψει πάλι ότι δεν έκλεισα. Αύριο. Είναι, όλα αυτά δίνουν μια τρομερή ελαφρότητα στο γραπτό όσον αφορά εμένα, έτσι ξαναλέω. Για τους άλλους διερωτικά, για τους φίλους του είμαι σίγουρος ότι πέφτει μέσα.
4: Ντάξω.
0: Γιατί οι φίλοι του τα λένε και τα γράφουν.
4: Το προσπαθεί, μωρέ. Κάπου θα σε πετύχει. Μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό που λέω Θανάση στο τέλος θα πει το είχα γράψει. Να. Μα άμα τα έχει γράψει όλα μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχει πέσει μέσα σε ένα.
2: Τι ωραία.
0: Ναι. Γεια μας. Πρόταση. Υπάρχει μία πρόταση. Αυτό υπάρχει. Όχι, δεν έχω κλείσει.
3: Αχ, πώς θα βγάζω όλα τα αποκλειστικά.
4: Μόνος του μπορεί.
0: Μόνος μου τα πάει.
5: Σου το ψάρεψε, δεν κατάλαβες καλά.
0: Τίποτα, εσύ έλεγες για την AI φωτογραφία του Λιάγκα.
3: Εγώ βρήκα τον τρόπο να το πάω γύρω-γύρω και να βγάλω την αποκλειστική μου ειδησούλα. Να εκτιμηθεί.
5: Πολύ γύρω-γύρω.
4: Τόσο γύρω-γύρω.
5: Πού το καταλάβαμε.
3: Θέλω να ξέρετε ότι λέγοντάς σας αυτά, εγώ πετάω και το μαλλί μου τύπου μπράβο μου.
2: Και θα πάρει παιδί τώρα να πάει στα νησιά.
0: Και θα μετράει μήνα-μήνα το παιδί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ απορώ αν είναι όντως 7.
4: Εβάνα, είδα ένα σκηνικό που έγινε viral την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα κάτσε μου το θύμισες. Που ήταν μια κυρία η οποία με τον άντρα της έπινε κάτι τσίπουρα σε ένα ουζερί και φώναζε σε μια μάνα με τα παιδιά. Λέει: μαζεύτε τα κυρία μου, θέλουμε να πιούμε κι εμείς. Δηλαδή το ούζο μας, δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια τα παιδιά σας.
3: Να πάρει το σπίτι της αυτή η κυρία.
5: Δίκιο έχει η Χριστιανή, δεν είναι έτσι, Εβάνα.
0: Γιατί η Καταρίνα δεν είναι έτσι.
5: Όχι, εννοείται ότι έχουμε κατανόηση, αλλά δεν μπορούν όλοι να κλειστούν σπίτι τους επειδή τα παιδιά κάνουν
3: χαμό. Αλλά και εγώ πού να το πάω το παιδί, τι να το
5: πάω. Όχι, εντάξει, παιδί μου, κάπου στη μέση.
0: Άρα δεν έχει δίκιο.
5: Όχι, δεν έχει δίκιο η Εβάνα που να λέει να πας σπίτι σου να πιεις το ούζο.
0: Όχι, ο καθένας αυτό, στη μέση αυτό. Τι είναι αυτή η τέτοια τώρα που παθαίνει.
5: Δεν έκανε επίθεση.
0: Έχει πάθει κάτι φοβερό.
5: Όχι, δεν έχω πάθει κάτι φοβερό. Είπα ότι είναι κάπου στη μέση, ρε παιδί μου. Ότι ούτε γίνεται να βγουν όλοι όσοι έχουν παιδιά. Που να είναι καλά τα παιδάκια να τα χαίρονται και να πούν αν σας ενοχλούνε, πηγαίνετε σπίτι σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, με αυτή την αγαπησιάρικη δήλωση κλείνουμε την. Κλείνουμε την κοινωνική, θα έλεγε κάποιος, προσφορά που αποτελεί αυτή η ενότητα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το πολύ ωραίο, έτσι, την αγαπουλιάρικη το κλίμα. Με τι θέλετε, να βάλουμε.
2: Βάλε ένα ξένο, μωρέ.
0: Ένα ξένο θα βάλω, ναι. Αλλά ποιο θα βάλω.
2: Βάλε ένα.
4: Βάζουμε ποιο θέλουμε, εμείς βάζουμε αυτά που.
0: I will always love you.
2: Μωρέ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την εμπειρία. Όλο αυτό κολλάει με την καμπάνια της Inventor. Η εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους έχουν ονομάσει από την Inventor VIPs, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της. Η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντάει. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε πώς περιέγραψε την εμπειρία Inventor ο @mavenios, ο οποίος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε «Ναυαρχίδα». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Mavenios το «I will always love you».
16: Η

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες 104,6.

0: Αυτά τα χρόνια. Η ατομική και προσωπική εξέλιξη έρχεται μέσα από το μαζί, αγαπημένη μου. Θα βρεθεί άλλη στέγη να μας φιλοξενήσει, νιώθω. Καλές διακοπές και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Χαμογελάμε, τη συνέχεια την ξέρετε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευαγγελία. Παιδιά, πάμε Ραφίνα και ο Θοδωρής είναι πολύ αγχωμένος, μήπως δεν προλάβουμε το καράβι. Αφιερώστε του ένα ωραίο τραγουδάκι και πείτε του ότι τον αγαπώ πολύ, γιατί όλα του φταίνε και έχει τα νευράκια του. Και αυτός για να είναι πιο εύκολος αποχωρισμός.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Όλοι.
2: Το προλάβατε, ωστόσο. Στείλε μας να μας πεις λίγο τι έγινε. Είχε δίκιο ο Θόδωρας που τάχωνε στη διαδρομή.
1: Η Αθηνά λέει ότι η Δημήτρη θα έρθουμε αύριο να σου δούμε στο Εμπλό. Αύριο να πάτε, αλλά δεν θα είμαι εγώ. Σήμερα είναι το πάρτι στο Εμπλό. Ελάτε όσοι έχετε ξεμείνει Αθήνα, όσοι θέλετε να κλείσουμε το χειμώνα μας. Αυτό έλεγα τώρα σε ένα βίντεο που θα σας ανεβάσω. Να υποδεχτείτε το καλοκαίρι, σας περιμένω νωρίς. Θα είναι γύρω στις 9.30 στο Εμπλό να περάσουμε καλά.
0: Η Ευαγγελία το πρόλαβε το πλοίο μαζί με τον Θοδωρή. Έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος είναι ένας μάμπας που είναι ακραία σε άρνηση. Ποιος αποχωρισμός.
1: Ναι.
0: Είναι. Και εμένα όσες φορές μου έχει στείλει, μου λέει ότι όχι, μια χαρά θα είστε από Σεπτέμβρη, θα τα πάτε τέλεια. Και στη Χριστίνα, αγαπημένη μάπε, σας ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που βρεθήκατε δίπλα μου χωρίς να το ξέρετε. Σας ακούω από το γυμνάσιο και συνέχισα να σας ακούω σε κάθε σταθμό και σλότ που συνεχίσατε. Είστε η καθημερινή μου παρέα που ήξερα ότι θα είναι πάντα εκεί για να με κάνει να γελάσω, να με ενημερώσει, βλέπω εδώ, για τα αθλητικά, για την επικαιρότητα και για τον gossip. Όπου και να πάτε, όποια μορφή και αν πάρει εκπομπή, οι μάπες θα σας βρούμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε όλοι μαζί.
1: Μακάρι, αυτό που είπες θα το θυμάσαι. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Έχει διαλέξει, θέλει ο Θανάσης τραγουδάκι.
3: Για το Θοδωρή και για όλους αυτούς που έχουν αργήσει.

0: Έλα, Μάτα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι τα πράγματα, πώς
1: μα
0: τα βλέπεις?
1: Πόσα χτυπήματα να αντέξω.
2: Πόσα!
0: Έλα, να σου πω κάτι, έφτασε όμως μέχρι πολύ. Εγώ δεν το είχα. Μέχρι τον ημιτελικό να φτάσει η Αγγλία.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, τι εντάξει. Εντάξει.
1: Να σκάσω ημέρα, παιδί μου, τώρα τι να σου πω.
0: Εδώ έβλεπα στο Twitter.
2: Δεν μπορούν,
0: στο Twitter που γράφανε ότι έπαιξε κλασική Αγγλία, έβαλε ένα γκολ και μετά κλείστηκε πίσω.
2: Ισχύει.
1: Ήτανε κακό αυτό.
2: Τον βρίζουν όλοι τον Τούνχελ.
3: Αχ, μωρέ, τον.
0: Αυτός είναι ο προπονητής.
2: Ναι, λες και φταίει ο Τούνχελ, να πούμε.
0: Ποιος τους έκλεισε πίσω, ρε Θανάση?
2: Ο Τούνχελ τους έκλεισε. Yeah. Αλλά αυτό μπορούν να δώσουν οι παίχτες του.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε το ζευγάρι τώρα του τελικού. Προχωράμε με Ισπανία-Αργεντινή. Αυτές οι δύο ομάδες θα συναντηθούν την Κυριακή στις 10 στον μεγάλο τελικό. 2-1, να πούμε, έχασε χθες η Αγγλία, με την Αργεντινή να προκρίνεται, οπότε τώρα θα δούμε την Αργεντινή σε τελικό για 7η φορά, να διεκδικεί το 4ο αστέρι της back to back.
0: Έλα, ωραίο είναι αυτό, με την έννοια ότι είναι και εκπρόσωποι δύο υπήρων. Δεν είναι και οι δύο
2: απειλές. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και εκπρόσωποι των υπήρων του σε θέμα κατακτήσεων. Σου λέει, παίζει ο νικητής του Euro και ο νικητής του Copa America. Πρώτη φορά, λέει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και η Ισπανία για δεύτερη φορά σε τελικό, με 100% επιτυχία. Μία φορά δηλαδή έναν τελικό είχε, πήγε και το σήκωσε κιόλας. Δηλαδή η Αργεντινή δεν είναι... έχει 6 πάει φορές σε τελικούς, 3 το έχει κατακτήσει και 3 έχει γυρίσει με άδεια χέρια. Οπότε ξέρεις, έχει 50% επιτυχία.
2: Μάλιστα.
0: Η Ισπανία ήταν φαβορή από την αρχή, δηλαδή έχει καλούς παίκτες. Λογικά,
1: ναι,
0: έχει.
1: Ήταν φαβορή από την αρχή, ναι. Για να δούμε. Μέση εναντίον Γιαμάλ.
2: Το σεναριάκι βγήκε.
1: Μέση και αυτό, έτσι. Ναι.
2: Ναι, από εχθές παίζει παντού η φωτογραφία που είχαν βγάλει σε ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι τώρα το πότε, όταν ο Μέση ήταν στην Μπαρτσελόνα, πιτσιρικάς, και είχε βγάλει, σου λέει, τώρα φωτογραφία με το μωρό Γιαμάλ, που να το ξέρω θα γίνει αυτή η περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σου λέει, να, τώρα συναντιόνται.
0: Την έχω δει
2: και
0: εγώ.
2: Συγγνώμη, ο πατέρας και ο γιος.
0: Ο Γιαμάλ. Τώρα θα πω βλακία, εντάξει. Στην Αίγυπτο δεν έπαιζε αυτός.
2: Όχι, ρε. Εσύ λες τον Σαλάχ.
0: Τον Σαλάχ.
2: Τον Σαλάχ, παιδί. Επίσης ο Γιαμάλ.
0: Μπερδεύω το Γιαμάλ με τον Σαλάχ.
4: Έχουν κάνει το ίδιο μαλλί.
2: Να ξέρεις, ο Γιαμάλ, φίλε, αν το πάρει την Κυριακή, στα 16 του πήρε Euro, στα 19 Μουντιάλ. Τρομερή καριέρα.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Είναι τώρα, σκέψε, εμείς τι κάνουμε στα 16 και στα 19.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ακριβώς. Εντάξει, εγώ είχα πάρει στα 14 το Proficiency και ήμουν πάρα πολύ περήφανο.
2: Ο Γιαμάλ πήρε το Euro.
1: Κάτι είναι γι' αυτό.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Γεια βες.
1: Αυτά. Οπότε τώρα, ναι, είμαστε σε ρυθμούς τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Κατά τα λοιπά, στα φιλικά, εχθές 4-1 ιτήθηκε από τη Rapid Vienna ο Παναθηναϊκός. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Η ΑΕΚ 0-0 με την Φίτεσε και ο Ολυμπιακός ξανά Ολλανδία για το δεύτερο γύρο της προετοιμασίας του. Εντάξει, από την Κυριακή και μετά ουσιαστικά θα λέμε ότι ξεκινάει και επίσημα η νέα σεζόν, έχω να πω εγώ. Θα τελειώσει τώρα το Μουντιάλ, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και μετά φιλικά κάποιοι προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ξεκινάει η επόμενη σεζόν, παιδιά. Τι νομίζετε, αυτό ήταν?
4: Τσούκου τσούκου φτάσαμε στην επόμενη.
1: Όσο ξεκουραστήκαμε, ξεκινάμε τα του χρόνου πάλι.
2: Θα μαρτυρήσουν οι έρμοι.
0: Ναι, ρε, εσύ με τέτοια ζέστη να πούμε. Θα μου πεις, βέβαια, μια δουλειά είναι κι αυτή. Θέλω να πω ότι μια. Εντάξει, το λιγότερο. Ο καθένας στη δουλειά τρώει τα ζόρια του.
2: Εγώ σκέφτομαι τώρα αυτούς που παίζουν ακόμα στο Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα ούτε 5 μέρες δεν θα ξεκουραστούν.
0: Εντάξει, τουλάχιστον παίρνουν και ένα σκασμό λεφτά σε σχέση με έναν μέσο εργαζόμενο. Τώρα είμαι λίγο λαϊκιστής, αλλά εντάξει.
2: Ωραία, Δημήτρη, ξέρεις τι, το σκεφτόμουν εγώ προχθές αυτό. Θα αντέχαμε εμείς αυτή τη ζωή. Απαγορεύσεις. Δεν βγαίνεις, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Δεν πίνεις, δεν καπνίζεις. Περνάς σε μια σχέση ή να μην είσαι με καμία σχέση. Να μην γυρνάς. 4 προπονήσεις τη εβδομάδα, μπορεί και 6.
0: Το χειρότερο μου είναι αυτό.
1: Το
0: χειρότερο μου είναι αυτό που περιέγραφε και ο Φώτης με την Ελένη. Ότι, ρε παιδί μου, όταν οι άλλοι κάνουν διακοπές, εσύ είσαι στην προετοιμασία και εσύ έχεις διακοπές όταν οι άλλοι δουλεύουν.
4: Ναι. Από όλα αυτά που είπε ο Θανάσης, εγώ μόνο με το κάπνισμα δεν θα άντεχα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα κάνω. 5-6 προπονήσεις τη βδομάδα, ζωή δεν έχουμε, δεν βγαίνουμε και αυτό με τη Βουλγαράκη δεν άντεχα. Όλα τα λέμε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας αφήσω με τι άλλο.
0: Με
1: τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο
0: σωστά,
1: τώρα.
0: Σωστά.
1: Χαρείτε τις τελευταίες αυτές τις στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το half time
0: ναι.
1: Show.
0: Αχάφτα, ρε. Αχάφτα,
2: δεν την ξεφτύλα. Μίτσο, άκου την ξεφτύλα που τα λέγαμε.
4: Shut up. Πες, Αμάντα.
0: Βασίλη, μην λες shut up.
4: Μα δεν μπορώ.
0: Έλα.
1: Θα το δούμε. Εγώ δεν συμφωνώ στο ξεφτύλα. 20 με 30 λεπτά στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά Super Bowl.
0: Ναι, ποιος. Ποιος θα τραγουδήσει.
2: Να βγάλουν τα γκάφρα τους.
1: Διάφορους θα δούμε. Θα δούμε Σακύρα, θα δούμε Μαντόνα, θα δούμε BTS, θα δούμε Coldplay.
0: Έλα ρε.
1: Χαμός.
4: Θα δούμε Μαντόνα και BTS.
0: Και BTS, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Γιατί έχουν αντιπαλότητα οι BTS με τη Μαντόνα.
4: Όχι, επειδή οι BTS είναι BTS και η Μαντόνα τώρα που έχει βγάλει το Confessions 2 είναι ό,τι πιο hot. Δηλαδή κλείσαν τα καλύτερα.
0: Παιδιά, το Confessions 2 γίνεται χαμός και στο Μιλάνο. Να ξέρετε.
4: Ποιος το περίμενε, σαν τη Βύση και αυτή, η Revival.
0: Ναι, τη Βύση. Άκουσα το καινούριο τη Βύση.
4: Λέει τίποτα.
0: Δεν το έχω, δεν έχει βγει ακόμη. Το άκουσα draft δηλαδή.
4: Πριβέ.
0: Είναι. Να το πω. Πριόνι.
3: Πρόντιτζι.
2: Το
3: προσπαθεί. Τι λες,
4: είναι, fire
0: είναι full κλαμπίστικο ο Πριόνι.
2: Το προσπαθεί και
3: ωραίο.
0: Τέλος πάντων. Πάντως ωραίο, ωραίο. Και Coldplay. Και η Μαντόνα. Και η Coldplay.
4: Σαν το εργαστήρι. Και η BTS.
0: Και η BTS. Εργαστήρι δημοσιογραφίας. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου.
3: Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το half time. 20 λεπτά δεν είναι. Πώς θα
2: κάτσει ο καθένας. Όχι, ένα τεταρτάκι είναι και τώρα σου λέει στάνταρ μισή ώρα.
0: Να το κάνει 30 λεπτά και να περάσουν.
1: Δεν σου λέει στάνταρ μισή ώρα, σου λέει 20 λεπτά. Μπορεί να πάει και μισή ώρα. Τόσοι άνθρωποι αυτοί που είπαμε δεν είναι.
4: Συγγνώμη, βρε Αμάντα μου, εδώ που τα λέμε, σε μια τέτοια διοργάνωση έχουν αφήσει παράθυρο 10 λεπτών, από 20 μπορεί να είναι 30 λεπτά.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Εγώ προβλέπω μεγάλο μαναφούκι.
2: Παιδιά, οι οπαδοί ξέρουν ότι όλο αυτό θα φέρει πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα στο παιχνίδι.
4: Γιατί
2: σου λέει. Δεν ένα τέταρτο θέλει το σώμα για να κάτσει να μην κρυώσει.
4: Ναι.
2: Αυτοί τώρα θα γράξουν μισή ώρα στα αποδυτήρια.
4: Αναχωρεύουνε.
2: Θα βγουν να παίξουν μετά, θα ξαναβρουν ρυθμό στο 70. Μες. Θα δούμε ένα σαλούφα τελικό.
4: Άμα σε έπνιξε η Μαντόνα, θα πούνε μετά.
0: Άκου τώρα ο άλλο τι λέει.
4: Σαλούφα τελικό.
0: Ο ποδοσφαιρόφιλο αγχώνεται. Ο μουσικόφιλο χαίρεται.
3: Να ρωτήσω εγώ, επίση έχω κι άλλη μια απορία. Οι Coldplay πώ θα αναπτερώσουν έτσι το ηθικό των παικτών με το Yellow.
2: Όχι, ρε, θα βγουν.
0: Γιατί στο half time βγαίνουν για να αναπτερώσουν το ηθικό των παιχνιδιών.
3: Όχι να το αναπτερώσουν, αλλά εντάξει να με ξεσηκώσουν λίγο. Δεν είδατε
1: το
3: τώρα ο Bad Bunny τι έκανε.
0: Ποιο?
3: Ο Bad Bunny.
0: Ο Bad Bunny για του παίκτε πήγε μωρέ.
3: Ναι, αλλά.
0: Χορεύει άλλη εδώ.
3: Επί τη ευκαιρία θέλει κάτι ανεβαστικό. Δηλαδή τώρα να πα να κάνουμε κι εμεί εδώ ένα ημίχρονο και να βγει ο Σοκράτη ο Μάλα μα να πει την πριγκιπέσα.
4: Μωρέ, η Coldplay είναι σαν ονειράμα, δεν είναι σαν Μάλα μα.
2: Σκέψου τώρα.
0: Αρέσει που στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία με την Κατερίνα, τη έδωσα τη δική τη ενότητα για να λυθεί η γλώσσα τη.
4: Ναι, ναι.
0: Λύθηκε. Έλα, θα να σκατήσω.
2: Σκέψου τώρα κατάσταση έτσι. Μία ώρα πριν αρχίσει ο τελικό θα χτυπιώνται εκεί τα Αμερικανάκια. Του γνωρίζουν το show, show, show, show.
0: Α, μπράβο, έπεσε ότι το πα να πούμε ταξικάκια, αμερικανικάκια. Ούα. Τώρα γκρινιάζει και δεν καταλαβαίνουμε γιατί γκρινιάζει.
2: Θα κόβουν το παιχνίδι, να δούμε τι διαφημίσει. Μετά μισή ώρα θα δεν θα γίνει μισή ώρα, θα γίνει παραπάνω.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
2: Μπάλα θέλουμε να δούμε. Μπάλα, μπάλα. Θα δω μπάλα.
0: Άμα είχε διοργανωθεί να πούμε το Μουντιάλ σε καμιά κούβα. Θα μας έλεγες άλλα.
2: Όχι, Μίτσο, δεν το πήγαινε ταξικά.
0: Ωραία, θα μας έλεγες.
2: Σε όλες τις άλλες διοργανώσεις είναι σωστά η χρόνια.
0: Σε πιστεύω, εγώ δεν έχω λόγο να μιλήσω.
2: Θα δούμε εδώ τι.
0: Να σου λέω ότι
2: δεν στο κάγκελο. Εμάς δεν μας αρέσει.
0: Να σου λέω τώρα ότι δεν ισχύει αυτό που
1: λέει. Μην τον δεις ούτε τον τελικό τελικό.
2: Πάντως. Δεν θα το δούμε, άμα έτσι κι αλλιώς στημένος είναι.
0: Πάντως.
1: Μα μας έχεις αρρωστήσει με το φετινό Μουντιάλ, δεν σ' άρεσε τίποτα.
4: Στημένη Μαντόνα.
2: Δεν είμαι ο μόνος.
1: Ο μισός
2: πλανήτης
0: κρατάει.
1: Με όποιον μιλάω είναι ενθουσιασμένος.
4: Λοιπόν, αντικειμενικά κριτήρια και οι δύο.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι άλλοι και τα δύο έχουν τώρα βάση, αλλά σε κάθε περίπτωση το καλό είναι ότι για τους... Ότι η αφάνκατε τη μουσική θα παρελάσει από το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι γενικό.
2: Βέβαια, να δούμε τι ξεφτιλίκια.
0: Ποια είναι τα ξεφτιλίκια, ρε παιδί.
2: Η Μαντάνα. Αν βλέπω τώρα τη Μαντόνα, θα θέλω εδώ το τελικό, ρε.
0: Επειδή δεν
2: θα κρεμάσει ο Λαμίγια Μάλ για να το πάρει τώρα ο Μέση.
0: Έλα, μωρέ, θα είναι. Αφού είναι αισθημένο, τι σε νοιάζει.
2: Όντω.
0: Άρα κάτσε και δε τη μουσικούλα σου τότε.
2: Σιγά με εδώ τη μουσικούλα.
0: Μην δει τίποτα τότε. Καλά σου λέει η Αμάντα.
2: Εντάξει, εγώ παιδιά φέρνω το παλμό του ποδοσφαίρου. Συγγνώμη. Εγώ φέρνω το παλμό του ποδοσφαίρου.
0: Ότι γκρινιάζει όλο το Μουντιάλ, γκρινιάζει.
2: Μα είναι χάλια, είναι πολύ.
0: Επειδή έγινε στην Αμερική.
2: Ναι, ρε φίλε, τι δουλειά έχει η Αμερική με το ποδοσφαίρο.
0: Έλα, Αμάντα, καλημέρα. Καλημέρα, έλα, ο άνθρωπος δεν μπορεί.

0: Τι λες τώρα, ρε!
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει το αδερφό.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκης.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
13: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωί. The Mappe Show από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί μόνο

0: Πολύ φροντίδα, ωραία ενορχήστρωση, ένα τραγούδι από καρδιάς. Αφανής ήρωας και εσύ το ακούσατε πρώτη φορά από το Mappe Show και το My Radio 104,6 στα τελευταία του. Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Βασίλη.
1: Δημήτρη σου κάνει.
0: Ευχαριστώ ρε παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Πώς.
0: Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Είναι εδώ και η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η οποία ψαμουκώνει που θα λέγει και η μάνα μου.
1: Το πρωινάκι
0: τη. Το πρωινάκι τη, το ωραίο.
2: Έχει κάτσει εκεί στη γωνίτσα τη, στην καρεκλούλα τη, λέει τι κουβέντε τη, τρώει το τοστά. Είναι όπως πρέπει να είναι.
0: Λέγαμε λοιπόν, γιατί δεν το έχουμε πιάσει. Θα μιλήσουμε βέβαια και τώρα θα βγάλουμε. Θα διαβάσουμε και τα μήνυματα των μαπών. Αλλά να μεταφέρω αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα τώρα στα παιδιά. Στο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού δηλαδή. Ότι ρε παιδί μου, έχουν ευθύνη. Φυσικά και έχουν ευθύνη τα μίντια για του τίνος τις απόψεις βγάζουν στον αέρα. Όπως όμως έχει η ευθύνη και ο τηλεθεατής και ο ακροατής να ξέρει τι ακούει, να το κρίνει και να καταλαβαίνει αν είναι ανιστόρητο, αν είναι επικίνδυνο. Μιλούσαμε δηλαδή για την. Και δεν ξέρω και τη δική σας την άποψη. Είναι μία η συζήτηση για το αν δίνουμε βήμα σε επικίνδυνες απόψεις και να αποθέτουμε, μάλλον αναποθέτοντας την ευθύνη, στον ακροατή, στον τηλεθεατή να ξέρει, να έχει διαβάσει ένα βιβλίο παραπάνω και να καταλαβαίνει ότι αυτό που ακούει είναι φασιστικό ή επικίνδυνο ή οτιδήποτε. Μιλούσα δηλαδή, όλα αυτά τα λέγαμε αφορμή την Αφροδίτη Λατινοπούλου, που κατά καιρούς τη βγάζουν σε εκπομπές. Προφανώς πουλάει και το πλάνο γιατί είναι μια όμορφη γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί την συνεχίζουν. Γιατί αυτά που λέει είναι τις περισσότερες φορές, ας πούμε, σίγουρα είναι επικίνδυνα, αλλά σίγουρα υποτιμητικά. Ας το πω έτσι ευγενικά.
1: Θα
0: το πω.
1: Υβριστικά.
0: Πολλές φορές είναι υβριστικά. Ναι, ξεκινάω με τη βάση της υποτίμησης και ότι. Τι σημαίνει υποτίμηση? Ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον. Έτσι επειδή υπάρχει.
1: Σαν πρόθεση.
0: Ακριβώς. Ναι. Και λες τώρα. Δεν περιμένεις να ακούσεις κάτι και εκείνη νομίζω το τσιμπάει επίτηδες. Σας θυμίζω και το χορό στον Γιώργο Παπαδάκη. Δηλαδή ξέρει τι κάνει. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο. Είναι ένα συγκεκριμένο δρόμενο, ναι. Και ο άλλος που τη βγάζει, δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι τη βγάζει για να την εκθέσει. Τη βγάζει και αυτός γιατί κάτι του εξυπηρετεί. Σίγουρα την τηλεθέαση και την ακροαματικότητα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά όταν λέγονται πράγματα τα οποία σε φέρνουν σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω τελικά αν ωφελούν κανέναν.
3: Τι πού έρχονται σε δύσκολη θέση?
0: Όταν είναι παιδί μου, εγώ ας πούμε όταν ακούω. Και δεν το λέω σουγκαρέζος τώρα, ενώ προσωπικά. Το λέω νομίζω ως τηλεθεατής ή ακροατής. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος το 2026 να ακούει επίμονα τη λέξη γύφτος στον αέρα και να μην φρικάρει.
3: Εγώ πιστεύω.
0: Και να τις λες, συγγνώμη τώρα, μια και να τις λένε. Μην τους λέτε γύφτος και λέει γύφτη είναι.
2: Ναι.
0: Καταλαβες.
3: Εγώ πιστεύω όχι όλοι. Κάποιοι που την έχουν βγάλει συμφωνούν απόλυτα μαζί της και γι' αυτό τη βγάζουν
0: σε. Τη βγάζουν για να μην τα πούν αυτοί.
3: Να μην τα πούν, ας βγάλουμε τη Λατινοπούλου να το πει, να περαστεί λίγο το αφήγημα, γιατί αυτό θέλουμε.
2: Εγώ από άποψη περιεχομένου πάντως, που είναι έτσι και λίγο πιο πολύ το κομμάτι μου, θα πω ότι γενικά ό,τι προκαλεί το θυμικό είναι κερδοφόρο για ένα μέσο. Δηλαδή θα πάρω αυτό το κομμάτι, θα το βάλω στο TikTok, στο Instagram και σε αυτά. Ο σκοπός είναι για να έχεις reaction, views και αυτά. Ο κανόνας είναι προκαλέστε το θυμικό. Δεν θέλουμε λογικά πράγματα και πράγματα που μπορεί εντός εισαγωγικών να θεωρούμε αυτονόητα και σωστά. Γιατί αυτά δεν θα μπει ο άλλος στον κόπο να πει τόσο εύκολα, τέλος πάντων, ότι όταν συμφωνεί ο άλλος θα είναι.
1: Δεν θα εμπλακεί κιόλας.
0: Ή θα πει πέστα ή θα ευρύσει.
2: Ναι, ενώ με τέτοια πράγματα που διχάζουν κιόλας, θα είναι πολλοί αυτοί και που θα βρίσουν την συγκεκριμένη και θα εναντιωθούν και αυτοί που θα την υποστηρίξουν και μετά και μεταξύ τους. Οπότε θα πάρεις αυτό το απόσπασμα το οποίο θα παίζει παντού. Οπότε έχεις κέρδος εσύ. Ως εκπομπή, ως μέσο, ως οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα. Βασίλη, δεν έχεις υπολογιστή μπροστά σου?
1: Δεν έχω, αλλά πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 698-104-4-6.
0: Εκείνο τον καινούργιο υπολογιστή που θα τον περάσουν και στον ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Έχω εκείνο.
0: Τον πάρα πολύ light.
1: Του Iron Man. Πατάω στον αέρα και μου βγάζει τα διάφορα μηνύματα τα οποία τώρα θα σας διαβάσω με τεχνική γυναικεία φωνή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάμε. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει την καλημέρα του. Μας λέει ευχαριστούμε για την συντροφιά. Θα ήθελε να ακούσει και ένα τραγούδι το άλλο πρωί από Μάρο, μας λέει. Είναι μια νέα ανερχόμενη καλλιτέχνη.
1: Ξαδέρφη του θα είναι. Ξέρω εγώ.
2: Μπορούμε να το ψάξουμε. Καλημέρα στη Σοφία που σας ακούω, μας λέει η Σοφία από το 2016. Ό,τι και να συνέβαινε, ήξερα ότι το πρωί θα σας ακούω και θα σκάσει το χυλάκι μου. Τώρα σε μια δύσκολη περίοδο πάλι είστε εδώ. Ελπίζω να είναι. Η τελευταία. Η δύσκολη περίοδος. Όπως και η εκπομπή σας. Ωραία. Αν ακούει ο Δημήτρης.
0: Έργο.
2: Όχι ωραία. Ο Ούγκα, άλλος. Να του πείτε ότι τον αγαπώ πολύ και ότι δεν θέλω άλλο να είμαι μακριά του. Χάλια είναι η Σοφία.
1: Αυτή ήσασταν.
2: Είστε παρέα μου, σας αγαπώ πολύ. Ωραίο Ούγκα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η Αθηνά μας στέλνει αντίπα να βάλουμε, πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Ευχαριστούμε.
2: Η Μαρίνα, μάπες μου, μάπισα, λεωφορεία Τζου εδώ. Αύριο περιμένουμε πανηγύρι τρελό από Χατζηφραγκέτα μέχρι Καψάλη. Περιμένουμε νέα σας. Εύχομαι σύντομα να ξανασυναντηθούμε όλοι οι μάπες. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στη Χριστίνα, η οποία απογοητεύτηκε και αυτή με το Μουντιάλ και στηρίζει Θανάση. Στον Μιχάλη, καλημέρα. Στο Θάνο, που μας στέλνει μια φωτογραφία από το Βερολίνο, μέσα στα σύννεφα, παιδιά, το Βερολίνο. Πολύ συννεφιά, πολύ μουντίλα.
0: Και ζέστη και συννεφιά.
2: Δεν ξέρω τι ζέστη, μας έστειλε μόνο το τέτοιο.
0: Θανάση, παιδιά. Ο Θανάσης είναι ο γκρινιάρης στα στρουφάκια. Ή παίζει με το κινητό του όλη την εκπομπή σήμερα, ή ζωγραφίζει τώρα. Και πετάει ατάκες. Πουλημένο Μουντιάλ.
1: Ξεφτυλισμένο.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο Βερολίνο.
0: Ξεφτυλισμένη Αντινοπούλου.
2: Στο μεταξύ, η ανερχόμενη Μάρο είναι όντως ξαδέρφη του Γιάννη.
1: Το ξέρα.
0: Το ξέρα. Ορίστε, ορίστε.
2: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, η οποία μας γράφει: εύχομαι να βρείτε όλοι μία επαγγελματική στέγη όπου θα είστε πάλι ο εαυτός σας, με τα πάνω σας και με τα κάτω σας. Είστε άνθρωποι αληθινοί, κάτι που λείπει στις μέρες μας. Δημήτρη, είσαι ένα από τα αγαπημένα μου τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά πρόσωπα και ανέδειξες πολύ ωραία τους συναδέλφους σου, τους οποίους τους αγαπήσαμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Εκείνη με ανέδειξα με το ταλέντο τους για την.
2: Να σε καλά, δεν κάνει τίποτα.
0: Μιλούσα, ρε, μιλούσα μόλι. Ήταν να μην ξεκινήσει να μιλά εσύ.
2: Είδα ότι κόμπιαζε και είπα να σε βοηθήσει. Να σε αναδείξω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε κανένα θέμα, κάτι έχουμε. Δεν έχω κάποιο θέμα.
2: Ναι, τις σχέσεις στο γραφείο που δεν μαρτυράνε.
1: Ναι, δεν τα λένε.
0: Όχι για θέμα ημέρα, κάτι να πείτε εσείς.
2: Εγώ.
0: Ναι.
1: Θέμα.
2: Το είπα και χθες επιγραμματικά στα παιδιά για μια είδηση η οποία μου έχει τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή και δεν
1: πάλι
2: μπορώ να τη χωνέψω.
0: Τι.
2: Ότι σε μια δημοπρασία που. Πουλήθηκε...
0: Γράφει τώρα. Πάλι θα το πεις.
1: Το βαρετό. Ότι έχει φάει να πούμε.
0: Όλα χάλια. Γράφει.
2: Μα δεν είναι φοβερό.
0: Στο Βερολίνο έχει συννεφιά. Ο χειρότερος καιρός.
3: Είναι συνηθισμένο.
2: Είναι συνηθισμένο.
0: Μου τη δίνει το ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν,
0: έλα,
2: θα σας πω ότι ένας τυραννός.
0: Να δω τη ζωγραφίζει, σε παρακαλώ.
1: Ένα τυραννόσαυρο.
2: Ναι.
0: Έλα, αδερφάκο μου, τι ωραίο που το έκανε. Α!
2: Ποιος είναι εκεί?
0: Παρακα, πολύ ωραίο, κοίτα.
2: Ζωγραφίζει ωραίο ο Θανάσης.
0: Για πολύ ωραία ζωγραφίζει.
3: Καρικατούρα.
2: Εσύ είσαι αυτός.
3: Δεν ξέρω. Πώς άδελ να.
0: Μα πες. Πολύ ωραίο. Τώρα δεν θα σου το. Χαλάλη τότε, φίλε, που ζωγράφιζες την ώρα που γκρίνιαζες.
2: Ναι, ναι, κάνει ωραία πράγματα.
3: Συγκεντρώνομαι όταν ζωγραφίζω.
0: Εντάξει.
2: Συγκεντρώνεται για να ρίχνει τα βρυσίδια του.
0: Συγκεντρώνομαι όταν ζωγραφίζω. Έλα, πάμε.
1: Ένας τυραννόσαυρος.
2: Ναι, πριν από αυτό να πω ότι έχουμε έναν μάπα εδώ, άνθρωπο, που μας λέει: παιδιά, τώρα που θα είστε άνεργοι, θέλω προσωπικό στο συνεργείο μου, στείλτε βιογραφικό.
0: Παιδιά, χαμός γίνεται στα συνεργεία. Εγώ πήρα το φανοποιό μου, τον Μιχάλη, που είναι εκεί στη Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 36, που σας έχω πει στα Σπάτα. Και θέλω να κάνω ένα ραφινάρισμα στο αυτοκίνητο, εσύ λίγο ξέρεις, κάτι γδαρσιματάκια, κάτι αυτά, κάτι χρωματάκια, κάτι ακουμπήματα που μου έχουν κάνει, που έχω κάνει εγώ. Λίγο αυτό. Και μου λέει: δεν έχω χώρο καθόλου.
1: Ξέρεις γιατί,
0: πίζει. Φανοποιεί έπρεπε να γίνουμε. Α, και επίσης μου είχε πει σε άλλο χρόνο, συγγνώμη Βασίλη, ότι δεν έχει βοηθούς. Ότι χρειάζεται κόσμο και δεν πάει κανείς.
3: Εγώ πάω άνετα.
1: Για βοηθός δεν πάω, αλλά τώρα.
2: Θες να είσαι ο βασικός μάστορας.
1: Θα σου πω τι μπορώ να κάνω σε συνεργείο. Νομίζω πάντως ότι τώρα τα πάνε πολύ γιατί έχουμε και τις άδειες, μωρέ. Πού να τα αφήσεις το αυτοκίνητο τρεις μέρες όταν δουλεύεις.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα οπότε σου λέει είναι λίγο ευκαιρία ή πριν τις διακοπές να δούμε τι γίνεται, μην μας αφήσει εκεί που θα πάμε. Εγώ σε συνεργείο μπορώ να κάνω αυτό το ωραίο το αμερικάνικο, αν είναι και πλυντήριο, να πλένω εξωτερικά χωρίς μπλούζα και να ακουμπάω και το σώμα μου πάνω στο παρμπρίζ. Τέτοια να κάνω.
0: Αυτό δεν είναι συνεργείο, αυτό είναι κάτι σε τσοντάδι.
1: Όχι, στην Αμερική τα κάνουν αυτά. Δηλαδή, άμα θέλουν τα λυκειόπεδα τα εκεί, τα ντόπια, να μαζέψουν λεφτά για καμία εκδρομή και τέτοια, δεν πουλάνε ημερολόγια που κάνουμε εμείς εδώ αυτές τις βλακίες. Γεια σας και ενοχλούμε τον κόσμο στις καφετέριες. Περνάς εσύ με το αυτοκίνητο, είναι το Κατερινάκι σου εκεί, με το μαγιό, είμαι εγώ εκεί, περνάει η Ντορέτα, με το μαγιό και εγώ, λάστιχο αυτό, αφρός. Θα αφήσεις $5.
2: Με μένα έκανε μια περίεργη γκριμάτσα όταν είπες ότι.
1: Προτιμάει να το πλύνω εγώ. Δεν πειράζει. Τι σε νοιάζει εσένα. Εμείς τα ντόλαρ θέλουμε.
0: Δεν Κατερίνα, γυμνή και μαγιώθη. Τι θέλω, γυμνή, συνεσταλμένη.
1: Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Και... Ούτε μου αρέσουν αυτά τα αλληλέγγυα που κάνει. Θέλω να γίνει μια κοπέλα.
2: Για έτσι... σπίτι.
0: Εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη γιατί
2: αλλά
0: τι σημαίνει
2: θες.
0: Για σπίτι. Αλλά αυτό θες.
1: Αυτό θες κατά βάθος.
0: Θέλω να ισιώσει και να την αφήσω στον ίσιο δρόμο.
2: Καλέ, πάρα πολύ ίσια είμαι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
3: Καλή μια χαρά είναι πραγματικά.
0: Όχι, δεν
2: έχω έγκριση Θανάση. Να ξέρετε ότι ένα σκελετό θα το πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ο τυρανός.
0: Έχει έγκριση Θανάση και θέλετε να κάνετε, να παίξετε, να παίξετε τρίλιζα. Γι' αυτό έχει έγκριση Θανάση.
2: Ναι. Φαντάζεσαι μετά να αρχίζει να με κράζει μόλις πάρει αυτό που θέλει. Δεν πιστεύω. Ένα σκελετό τυρανόσαυρου Ρεξ με το προσωνύμιο Γκάς πουλήθηκε έναντι του ποσού των 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία. Δεν είναι φοβερό. Γιατί? Ολόκληρο σκελετό τυρανόσαυρου. Γιατί μπορούνε. Το πήραν, το πούλησαν ένα οίκο δημοπρασιών και κάποιο, ο οποίο ήθελε να παραμείνει ανώνυμο, τον αγόρασε. Πρόκειται για έναν από του πιο ολοκληρωμένου σκελετού T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στη Νότια Ντακότα.
1: Δεν έπρεπε αυτό τώρα να το έχει κάποιο μουσείο, να τα αγοράσει. Δεν ξέρω πώ διακινούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Ποιο ξέρει. Ποιος ξέρει στα κόκαλα του τυρανόσαυρου τι θα κάνει αυτός ο κύριος και πού θα τα βάλει και πού θα τα τοποθετήσει και πώς θα το στήσει μέσα στο σπίτι.
0: Γιατί τόσο αρχαία και τόσοι αμφορείς. Ξεχάσατε τις συλλογές που είχαν μέσα στα σπίτια να πούν και ξαφνικά βγήκανε και τα κάνανε μουσεία.
2: Αυτά τα χώνεις
0: εγωνίτσες. Άσε ρε Βασίλη, γελάς, αλλά μη γελάς.
2: Έτσι είναι, τα χώνεις όμως σε γωνίτσες και αποθηκούλες. Τον τυρανόσαυρο πού θα τον βάλεις.
1: Έχει μεγάλη αποθήκη πίσω αυλή αυτός. Μπορεί να το στήσει.
3: Αυτός πήγε να το αγοράσει, έχει και να το στήσει επίσης.
1: Ναι, ναι, έχει να το
0: ερώτηση λοιπόν τώρα να το επιστρέψω.
3: Τόσοι πίνακες που έχουν χαθεί, λέει τα 100 χαμένα έργα της κλασικής περίοδου, λέει έχουν χαθεί 150 χρόνια. Πού έχουν χαθεί.
2: Πού βρίσκονται.
3: Να ανοίξουμε μερικά. Σπίτια, να δούμε αν είναι μέσα.
1: Ποιο τα ψάχνει και δεν τα βρίσκει, ας πούμε.
3: Ναι, αλλά πραγματικά. Αυτά που χάθηκαν από το Λούβρο τώρα που τα κλέψαν, τι είναι, τα ξεχάσαμε την υπόθεση. Πού πήγανε. Κοπήκανε, λέει, τα διαμάντια. Καλά.
0: Δεν μπορώ να μεταφράσω. Κάνει καφενέ, κανονικό με πόδι στο άλλο πόδι.
1: Και παντόφλα. Έσχο στο Λούβρο.
0: Ντορετά, θέλω και εσύ να ακούσει αυτό που έλεγα το πρωί και να κλείσουμε με αυτό. Ότι έχει έρθει λοιπόν μια πολυεθνική εταιρεία, τη γνωρίζετε όλοι. Εμείς που ασχολούμαστε με το χώρο δηλαδή. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε το όνομα, όχι γιατί για να μην την εκθέσουμε, δεν το ξέρω. Μάλλον το ξέρω, αλλά δεν θα βοηθήσει τη συζήτηση. Και παίρνει, αγοράζει τα δικαιώματα της δισκοθήκης καλλιτεχνών, δημιουργών και δισκογραφικών εταιριών. Τα τραγούδια τα παλιά δηλαδή, τα δικαιώματα. Έκανε πρόταση σε έναν από τους τρεις μεγάλους δημιουργούς που έχουμε για 8 εκατομμύρια να αγοράσει τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Αυτός είπε όχι, γιατί η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη του συγκεκριμένου, δισκοθήκη για την ακρίβεια να το πω έτσι, κοστίζει τα δικαιώματα 300 εκατομμύρια. Γιατί σου λέει να τα δώσω με 8. 300 εκατομμύρια δε, επειδή το έψαξα λίγο, γιατί όταν το είπα παραξένεψε και το Θανάση και εμένα που το έλεγα, δίκαια το παραξένεψε δηλαδή, είναι γιατί οι Θανάση αυτά κάθε φορά που ακούγονται πρέπει, και όταν υπήρχε επί σου λέει, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, είναι σε ένα live, πολλά σε μια συναυλία.
3: Μήπως απολογίσεις αυτά τα 300 εκατομμύρια και κάποια χρόνια τα οποία θα
0: ναι.
3: υπάρχουν. Σου λέει για τα επόμενα 20 χρόνια θα βγάλουμε τόσα.
0: Τόσα. Ναι, ναι. Ή μπορεί και να κοστίζει με βάση το τι έχουμε βγάλει.
3: Μα όταν πουλάς μια εταιρεία, είναι κανόνας ότι πουλάς την απόδοσή της, δεν πουλάς το.
0: Την υπεραξία της.
3: Αυτό. Ναι. Λες, ρε παιδί μου, εγώ έβγαλα φέτος 2 εκατομμύρια, σε 20 χρόνια θα έχω βγάλει 50. Άρα θα σου την πουλήσω 60.
1: Έχει αέρα αυτό.
0: Κοίτα να δεις ένα επάγγελμα που δεν το πιάνε το μάτι σου. Γράφεις τραγούδια, βέβαια πρέπει να γίνουν επιτυχίες.
1: Πώς δεν το πιάνε το μάτι σου, δηλαδή, και τι είναι να πεις να γίνω εγώ τώρα και γίνεσαι.
0: Εκείνη την ώρα δηλαδή τα πουλάς τα τραγούδια, τα έχεις. Αλλά ότι αυτά τα τραγούδια έτσι και τα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά και είναι παρακαταθήκη. Και παίρνει λεφτά ο άλλος για πάντα. Σου λέει είναι και 80, μέχρι και 80 χρόνια μετά το θάνατό του οι συγγενείς του.
3: Ναι, αφού σκοτώνονται μετά. Όταν πεθαίνει κάποιος, σκοτώνονται μετά. Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα. Ο Μάικλ Τζάκσον λέει: όσο αντιπαθείς και να είναι πλέον, έχει πεθάνει και σου βγάζει γύρω στα 100 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια το χρόνο. Τα παίρνω όλα αυτά.
0: Μα και ο Έλγης σου λέει: ξελάσπωσε όταν πέθανε. Τότε βγήκαν τα δικαιώματα. Αλλά...
3: Μα γι' αυτό το λόγο δεν βγήκε η έκφραση ο καλλιτέχνης δικαιώνεται με τα θάνατο. Ό,τι και καλά, τότε βγάζουν τα χρήματά του.
0: Νομίζω ότι δεν είναι έτσι, αλλά εντάξει.
3: Κάπως έτσι.
0: Θα το ακούσω. Ο νεκρός δεν δικαίωται.
3: Αλλά αυτό που λένε για τους καλλιτέχνες.
0: Αναγνωρίζεται.
3: Αναγνωρίζει με τα θάνατα.
2: Αυτό νομίζω ότι το λένε και λίγο παρηγοριά όταν είναι ζωντανή και δεν.
0: Παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Ναι.
0: Επίσης λένε ότι αλίμονο σε εμάς που μείναμε.
2: Και σε αυτούς που δεν αγάπησαν αλίμονο.
0: Πάρα πολύ.
3: Άλλος δημιουργούσε στο αποθηκάκι του 50 χρόνια πεθαίνει και τα μετά τα παιδιά του.
0: Δηλαδή, α πούμε, η βιβλιοθήκη του Φίβου, α πούμε, ή του Θεοφάνου.
1: Ναι, σοβαρές βιβλιοθήκες.
0: Πολλά λεφτά τώρα μιλάμε.
3: Το θέμα είναι ποιο θέλει να αγοράσει ελληνική μουσική. Έλληνες. Είναι το πρόβλημα.
0: Αυτοί γιατί που λένε παιδί μου. Δεν του νοιάζουν οι ελληνικοί. Τα έσοδα στην Ελλάδα θα πουλάει πάντα. Δεν θα ακούς πάντα φεγγάρι μου να ψάξει να το βρει.
1: Δεν επενδύουν, ας πούμε, για να τα αναπτύξουν, να βγάλουν και άλλα τόσα. Για νοιάζουν. Να βγάλουν από αυτό.
0: Αυτά τα λεφτά παίρνουν. Το τραγούδι αυτό.
3: Είναι μικρή αγορά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Αυτό σκέφτομαι εγώ.
0: Εντάξει, ναι, σκέφτεσαι μικρή
2: αγορά. Μπορούμε, μια και αναφέρθηκε, μετά να βάλουμε το φεγγάρι μου να ψάξει να τον βρει και να το αφιερώσω στο μισθό μου από Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να αφήσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι.
2: Ωραία. Να διαβάσω κανένα μήνυμα μέχρι να το βάλουμε.
1: Όχι, να βάλουμε και την κόκκινη γραμμή και να το αφιερώσουμε στα δάνειά μας από Σεπτέμβρη.
3: Έχει βάλει το 72 δόση, είπε και ο Ανδρουλάκης θα το πάει 120 σαν χαλά.
2: Και ένα σπίτι καίγεται, να το αφιερώσουμε, καταλάβατε.
0: Έχει πάρει φωτιά σήμερα η μπουκα.
1: Ναι, είναι season 5.
3: Πήγε ψυχολόγο εχθές.
2: Όχι, προχθές. Προχθές. Δεν θυμήθηκα όμως. Πήγα γυμναστηριάκι μου.
3: Ξέσπασε.
0: Κατερίνα, μου χεστήκαμε με το προγραμματάκι σου το χθεσινό.
2: Να διαβάσω κανένα μήνυμα από τους μάτους.
1: Πήγα γυμναστηριάκι μου.
3: Φύγαμε.
0: Έλα, διάβασα. Άντε.
2: Ωραία. Καλημέρα στον Κώστα.
0: Φύγε, Θανάση, φύγε. Σε βλέπω ότι έχει αγαναχτίσει. Δεν είσαι σε φάση. Φύγε, γιατί με ζορίζει και εμένα.
3: Έχουμε ακόμα 4 λεπτά.
0: Ναι, αλλά φύγε. Γιατί σου δίνω άδεια εγώ.
1: Όχι, ρε.
0: Αφού δεν μπορεί τώρα, σέρνεσαι και σέρνει και εμά. Μα δεν μπορώ να σε έχω δίπλα μου και να νιώθω ότι θες να φύγεις.
3: Έχω πάθει. Τι έχεις πάθει τώρα που είσαι.
0: Θες να φύγεις τώρα και με ζορίζεις.
3: Εγώ περιμένω.
0: Πες θέλω να κάτσω πολύ.
3: Θέλω να κάτσω πολύ.
2: Η Χρυσούλα μου ας λέει.
0: Έχεις γίνει ο βασάλος του ραδιοφώνου σήμερα. Έλα.
3: Παναγία μου, τράμα.
0: Έλα.
2: Η Χρυσούλα μας λέει. Σας ευχαριστώ, μου κάνατε πολύ πολύ καλή παρέα.
0: Άσε μας και εσύ, Μωρή.
1: Ναι, Χρυσούλα.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους, να περάσετε υπέροχα. Θα σας ψάξουμε από Σεπτέμβριο.
0: Εμείς θα σας ψάξουμε.
2: Φεγγάρι μου να ψάξει να τον βρει.
1: Ψάξε μας, Χρυσούλα.
0: Πάτε, τελείωσε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και τον Ρέντα Παπαδημητρίου με την εκπομπή τη. Τώρα θες να μιλήσεις.
3: Δώσε χαιρετίσματα στην Κύπρο που μας ακούνε.
1: Στην Κύπρο.
3: Μας ακούτε Κύπρο, θα δώσει χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα στην Κύπρο. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και την ραδιοσκηνοθεσία Θανάση Πασά Βασίλη Βλάχο Κατερίνα Μπούκα.
1: Δημήτρη Σουγκά.
0: Θα πούμε πρώτα Θεός αύριο για την τελευταία εκπομπή του Muppet Show μετά από 19 χρόνια. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!

0: καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 16 Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Οι κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες λόγω των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο νεοεκλεγής γραμματέας Ιωάννης Αμανατίδης. Μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, σε ευχάριστη ημέρα για τα ερωτικά τους βρίσκονται οι Κρύοι. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
10: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
12: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
13: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
9: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 9.88.
1: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
10: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Έχει σχέδια για σήμερα?
13: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
12: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
13: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
12: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
13: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
12: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
13: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
12: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410 619 824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!

0: Δεν υπάρχει!
1: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
0: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
1: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
2: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
3: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Καρικρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: εν μέρα 88.
1: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Ιωνίσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
9: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
5: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα,

0: 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Καλά, ποιος είμαι?
4: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
5: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
9: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
8: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: 988.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του. Είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Αλφα. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 988.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
5: Και εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα, μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
7: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Κάνω τίποτα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: ρυθμός 98.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έχει σχέδια για σήμερα?
6: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
5: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
6: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
5: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
6: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
5: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
6: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
5: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
3: 988.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
4: Ρυθμός
5: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: τώρα.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Μες στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
10: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: εκδόσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Έχει σχέδια για σήμερα?
2: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
1: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
2: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
1: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
2: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
1: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
2: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
1: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: αστείο. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: μας πει.
1: Ρυθμός 988.
2: Όσο μου το έχει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δουλεύει πίψε λεγαζί.
3: Αλήθεια.
2: Και παππούζα θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: que vale.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έξτρα φημίρισμα.
10: Έξτρα ευεξία.
9: Έξτρα απόχρωση.
10: Τιμή.
9: Αυτή δεν είναι έξτρα.
10: Έξτρα.

0: και αναβάθμιση άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4. Με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
5: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
6: Ρυθμός
7: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: 99.1.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

Συνεχόμενα σερί επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μέχρι τις 7 επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-1046. Σε ρυθμούς Mundial, δηλαδή και εγώ που δεν πολύ βλέπω ποδόσφαιρο, χθες έκατσα λίγο να δω, έτσι με παρέα. Τώρα είμαστε στα τελειώματα, δηλαδή αν δεν κάνω

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
1: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
1: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
1: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
1: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒK Καζάνα.
7: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Ρυθμός 988.

Από τα πολύ δικά μου αγαπημένα, και έτσι τελειώνει αυτή η ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όπως τα υποσχέθηκα, μέχρι τις 7 παρακάτω παίζουμε χωρίς καμία διακοπή. Αλλά μην αρχώνεστε, και μέχρι τις 8 έχω την περισσότερη μουσική, να ξέρετε. Πάρα πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Να που σας έλεγα ότι είναι λίγο πιο ωραίες μέρες σήμερα, αύριο, να ρισκάρετε και λίγο μέσα στον ανάδρομο. Είναι πιο καλές αυτές οι μέρες με τη νέα σελήνη. Αύριο λοιπόν η Ντορέτα το πρωί δίνει ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό. Που μου αρέσει ο λευκό χρυσό σε μέρα, σαν υλικό σε κόσμημα. Με lab grown diamond, ένα κόσμημα ανοιχτή με τη ομορφιά και κομψότητα, φτιαγμένο για να κλέβει εντυπώσει. Οπότε τώρα, έστω και τώρα, τελευταία στιγμή, μπείτε στο Instagram του My Radio, βρείτε το post που έχει να κάνει με το μονόπετρο και τον Μπογονάτος Jewelry που μα το δίνει, που πραγματικά είναι εκεί που πρέπει να πάτε αν ψάχνετε να σχεδιάσετε μαζί με αυτού. Εννοείται όχι μόνοι σας, να κατασκευάσετε ένα ωραίο κόσμημα, να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε κοσμήματα υψηλής αισθητικής και άριστης ποιότητας, γιατί και άνθρωποι ξέρουν πραγματικά από καλό κόσμημα και είναι και στην Γλυφάδα το κατάστημα. Να ξέρετε, κυριλέ πράγματα. Τώρα όχι αστεία. Σας δίνουμε λοιπόν το μονόπιτο αυτό αύριο 18 καρατίων. Μπείτε, κάντε τα βήματα. Αύριο η Ντορέτα ζωντανά κάνει την κλήρωση. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την επόμενη μας ώρα. Την δεύτερη ώρα του πανηγυριού, την τέταρτη εδώ δική μας στο My Radio, με πάρα πολύ μουσική. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, Παέγια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω. Ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα του πανηγυριού. Αν και εμείς παρέμαστε από τις 4 συνεχόμενα και απολαμβάνουμε μουσική, επιτυχίες και πολλά throwback αγαπημένα. Throwback summer είναι αυτό. Έχουμε φτάσει, να είμαστε καλά, 16 Ιουλίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε και αυτή την ώρα ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Νέα σελήνη στον καρκίνο. Δεν μπαίνει σήμερα, κάπως λάθος τα έλεγα. Μπήκε προχθές 14 Ιουλίου και φέρνει, σου λέει, νέα ξεκινήματα και θετικές εξελίξεις αν είστε καρκίνοι, σκορπιοί και ιχθύες. Γενικότερα, εγώ να πω έτσι όπως τα έψαξα λίγο και μου τα είπανε, γιατί εγώ από μόνος μου δεν τα πολύ καταλαβαίνω, αλλά μου είπανε ότι γενικότερα τώρα, σήμερα π.χ. είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα μέσα στον ανάδρομο που έχει πιο πολύ θετικές όψεις. Αν θέλετε έτσι να ρισκάρετε κάτι, να αγοράσετε κάτι, άντε λίγο σήμερα που κάνει λίγο ένα άνοιγμα ημέρα. Γιατί μέσα στον ανάδρομο δεν τα πολύ κάνουμε αυτά και ο ανάδρομος θα φύγει 26 Ιουλίου. Δώσ' του και δύο μέρες να γυρίσει. Εκεί πάντα με αγχώνει εμένα αυτή η τούμπα του. Μετά τις 28-29 Ιουλίου μιλάμε πάλι για ισορροπία και λίγο πιο normal τα πράγματα, γιατί ο ανάδρομος φέρνει προβληματάκια. Πάντως αν είστε καρκίνοι, σκορπιοί, ψαράκια, έτσι κάπως λίγο πιο καλά μπορεί να πάνε τα πράγματα αυτές τις 2-3 μέρες. Μετά λίγο προσεκτικά και μετά πάλι χάμος από τις 28 Ιουλίου, πες, όλα θα πάνε τέλεια. Αυτή η ώρα επίσης έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια. Ελάτε να την περάσουμε μαζί, παρεούλα. Τι ωραία, τι καλά.

0: αυτά τα ωραία τα απολαμβάνουμε μαζί παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Αύριο θα είμαστε παρέα και με την Κατερίνα για να κάνουμε κανονικό ωραίο πανηγυράκι. Τα τελευταία μας πανηγυράκια εδώ στον 104,6 My Radio και γενικότερα και πριν τις διακοπούλες. Γιατί σιγά σιγά όλοι είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Βέβαια έχουν έρθει και τα κουνούπια. Εγώ σήμερα στο ξύπνημά μου το πρωί, ενώ είχα ψιλοξυπνήσει, το άκουσα εκεί με στα αυτή μου και λίγο με ξύπνησε. Δηλαδή δεν ήταν πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Βέβαια πάλι καλά στις εξόδους μου, γενικότερα πριν βγω τώρα το χρησιμοποιώ, το έχω και στην πόρτα δίπλα, ψεκάζομαι με το repel spray, γιατί πραγματικά να ξέρετε ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να σου ρουφήξει τα πάντα έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Και το δικό μου το αίμα, δεν θέλω τώρα 3 φορές το βάρος του να το έχει το δικό μου το αίμα, το κουνούπι μέσα του. Οπότε το reverse spray τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι και άοσμο, πραγματικά δεν το καταλαβαίνεις καν. Είναι κατάλληλο και για βρεφάκια που μπορεί να τα τσιμπήσει ένα κουνούπι τώρα και να κοκκινήσουν. Και δεν είναι και στεναχωρίες που το βλέπεις δηλαδή. Για παιδιά, για ενήλικες και είναι από τη Unipharma.
1: Τότε και τώρα το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Αργεντινή έκανε μία ακόμα επική ανατροπή, νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με στόχο να κατακτήσει το τέταρτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 στο Νιου Τζέρσι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Με ήττα συνέχισε τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκός, καθώς έχασε με 4-1 από τη Rapid Vienna σε επί αυστριακού εδάφους. Ενώ η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με τη Φύτεσε στο δεύτερο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Οι ελληνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την πραγματοποίηση των κληρώσεων.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
7: 4,6 My Radio.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
9: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
8: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Αυτά είναι από τα πολύ αγαπημένα μου εδώ μαζί παρέα. Είμαστε μαζί από τις 4 και απολαύσαμε τι ωραία τραγούδια και πόσο ωραία έχουμε περάσει και σήμερα 5η 16 Ιουλίου χωρίς πάρα πολύ κίνηση. Γενικότερα πολύ χαλαρές αυτές οι ημέρες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αύριο μαζί θα είμαστε από τις 4 και μετά. Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 που τα έχει όλα για να προσέξουμε και το προσωπάκι μας και την επιδερμίδα μας από τον ήλιο, υποαλλεργικό, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένο, μη φωτοτοξικό και μη φαγεσορογόνος. Wow! Από την Ιντερνετ που ήταν και ο μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροφυσιολογικής εταιρείας. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Η Εύα έρχεται μετά τις 8 για να σας κάνει παρέα μέχρι τις 10. Καλό βραδάκι.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: σου κάνει χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
3: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
0: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
11: 104,6 My Radio Throwback Summer.
12: Όλο το καλοκαίρι
11: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6

0: υποστήριξη του πάμεstοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
13: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
12: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
13: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
14: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
15: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
14: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
16: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
17: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
17: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Ρυθμός 988.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο.

0: του. Ακίνητα-παύλα-ακουσιώρας.gr. Έχει σχέδια για σήμερα?
1: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
0: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
1: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
0: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
1: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
0: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
1: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
0: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Ρυθμός 988.

0: Σε θα μου βρει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ρυθμός 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Μπάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 98.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έχει σχέδια για σήμερα?
1: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
0: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
1: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
0: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
1: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
0: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
1: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
0: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
2: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Ρυθμός 988.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη

0: γράφε. Χωνιά στο παγκράφε.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Τραγουδάτε εδώ!
3: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: τη ζωή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.